0: ψάχνεις για θερμομόνωση. Στην τουροστίκ να τρέξει. Το κέρδος είναι
1: 95 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Στέλιο μου, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα, ναι.
1: Α, χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη και Ιωάννα, και τους δύο.
1: Πώς το κατάλαβες ότι είμαστε εμείς? Άκουσες την κυρία, εγώ.
2: Βασικά τυχαίνει να έχω ταξί και σας ακούμε τώρα.
3: Στέλιο, γι' αυτό σε πήραμε εμείς.
1: Στέλιο, χρόνια πολλά. Είδαμε ότι σε λένε Στέλιο, γιορτάζει και ο Στέλιος σήμερα.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
3: Κάτι άλλο.
2: Δεν λέγατε κάποιο άλλο μήνυμα, κάτι από μένα.
1: Γιατί έχεις στείλει κάποιο μήνυμα?
2: Ναι, γιατί σας αγαπάω πολύ.
3: Και τι έλεγε το μήνυμα αυτό?
2: Έλεγε το μήνυμα ότι χθες στην εκπομπή του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου ακούσαμε δύο φορές την ώρα του Φακιανάκη.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Στέλιο?
2: Τι σημαίνει, ρε παιδιά?
1: Τι σημαίνει, Στέλιο?
2: Για μένα έσοδα, για σας έξοδα.
1: Κέρδισες 200 ευρώ,
2: Στέλιο! Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 90.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: αγάπη.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανά 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι μια χαρά.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Είμαι λίγο άρρωστη.
1: Έλα.
2: Έχω έρθει διακοπές και βάλω κρύο σε εγώ στις διακοπές.
1: Πού είσαι διακοπές?
2: Είμαι στην Άπολη.
3: Στην Άπολη είσαι?
1: Γίνεται όλους. Από πού μας ακούνε, ρε παιδιά?
3: Πώς σας πετυχαίνουμε όλους στις διακοπές σας, πώς γίνεται?
1: Αλήθεια λες τώρα, είσαι στην Άπολη.
3: Τώρα που μιλάμε είσαι στην Άπολη.
1: Κάτι.
3: Για το Γιάννη στην Κρακοβία τον είχαμε πετύχει.
1: Δεν υπάρχει
3: αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Πώς αισθάνεσαι, αισθάνεσαι τουλάχιστον τυχερή σήμερα?
2: Πολύ.
1: Ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί?
2: Τι? Έχω κερδίσει 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ! Ρε, πώς γίνεται όλοι να πηγαίνετε ταξίδι και αν κερδίζετε 200 ευρώ στα ταξίδια? Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: Με το πνεύμα.
1: Ναι, του ναι. πνεύματος. Για κάποιους που θα περάσουν πάρα πολύ ωραία γιατί έχουν ένα τριήμερο μπροστά τους, και για τους άλλους που θα μείνουν πίσω και θα λένε εμείς γιατί να μην έχουμε τριήμερο. Κοίτα, και θα πρέπει Δευτέρα να πάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα είναι πιο χαλαρά τη Δευτέρα, να ξέρετε. Δηλαδή ούτως ή άλλως θα λείπει πάρα πολύ.
1: Εγώ δεν έρχομαι. Μην μου τα λες αυτά τα πιο χαλαρά κτλ. Εγώ Δευτέρα δεν έρχομαι. Καλά, μην μου τα ξεκινάς έτσι.
0: Όχι, γιατί σου πήγα να έρθεις. Τι να έρθεις, θα είναι και το κτίριο. Και το κτίριο δεν θα είναι, θα έχει φύγει μέσα του πνεύματος.
1: Γιατί έτσι όπως το είπες το πιο χαλαρά, ελάτε παιδιά, δεν θα έχει πολύ κόσμο.
0: Δεν κατεβαίνουμε και λίγο.
1: Καταρχάς,
0: κάτσε να πούμε τα σοβαρά. Καλημέρα,
1: Τζορτζ.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα σας. Θα έρθεις εσύ τη Δευτέρα? Θα έρθεις εσύ τη Δευτέρα? Τι λέει, δεν ακούει κανένα.
0: Γιώργο, γιατί. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί είσαστε αρνητικοί δηλαδή.
1: Επίσης, να δηλώσω τώρα δημόσια, μια που μιλάμε για τα παιδιά μου εδώ και τον Σταύρο και τον Γιώργο, ότι εγώ χρειάστηκα τη βοήθειά τους προχθές το βράδυ 11 η ώρα.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί τα παιδιά μου.
0: Αυτό δεν σε δικαιολογεί. Τη Δευτέρα θα είσαι εδώ και θα είναι και αυτοί οι δύο.
1: Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι και τα παιδιά μου. Θα είναι,
0: εντάξει, όχι επειδή δηλαδή χρειάστηκε κάτι. Εσύ και τι επειδή εσύ χρειάστηκε δηλαδή λίγο κρεμμύδι, θα την πληρώσουμε εμείς.
1: Όχι, εγώ δεν είπα για σας τίποτα. Είπα ευχαριστώ τα παιδιά μου δημοσίως. Δεν μπορώ.
0: Και
1: τον Σταύρο και τον Γιώργο.
0: Και εγώ μια φορά είχα μια κοπέλα φίλη, η οποία ήθελα ζάχαρη 3 ώρα το βράδυ και πήγα από το σπίτι και πήγα.
1: Ξυπηρέτησε. Σου δώσε ζάχαρη
0: 3 ώρα το βράδυ.
1: Και τι άλλο σου έδωσε.
0: Οπότε θα δουλέψετε τη Δευτέρα. Και τι άλλο σου έδωσε. Καλά, δεν τρέπεσαι τώρα.
1: Και
0: τι να μου έδωσε.
1: Ζάχαρη.
0: Ζάχαρη.
1: Μπορεί να ήθελε και καφέ, ρε άνθρωπε.
0: Δεν ήθελα καφέ, ζάχαρη.
1: Είχε καφέ.
0: Ναι, πουτίνκα έφτιαχνα. Δεν έφτιαχνα καφέ. Καφέ ήταν το πρωί. Εντάξει, πάσε.
1: Βγήκε καλή η πουτίνκα.
0: Η πουτίνκα την κάνω πολύ καλή την πουτίνκα. Λοιπόν, έλα, έλα, για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας, παιδιά. Μείνετε μέχρι τις 10 μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έρχονται και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία, παραμονή Παρασκευής και τριημέρου για κάποιους.
0: Έτσι. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με την τραγουδάρα μας.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Τώρα, επειδή το είπες προηγουμένως, επειδή είπες αυτό για τα παιδιά που σε εξυπηρέτησαν και τα λοιπά.
1: Φυσικά, λέω, παιδί μου, πόσο... όταν ο συνάδελφος είναι καλός, να μην το πω.
0: Εννοείται. Θέλω να σου πω όμως πόσο έχει εκλείψει, παιδιά, αυτό το να έχεις κάποιον άνθρωπο να μπορεί να σε εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Και να ξέρεις ότι, ρε παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο θα τον πάρεις τηλέφωνο οποιαδήποτε στιγμή και θα τον πάρεις, βλέπεστε, δεν βλέπεστε, και ξέρεις ότι θα είναι εκεί για να σε βοηθήσει σε κάτι.
1: Και σε προσωπικό επίπεδο ισχύει αυτό,
0: λέω,
1: και σε επαγγελματικό επίπεδο μπορεί να ισχύει αυτό, και σε φιλικό επίπεδο μπορεί
0: να ισχύει. Ξέρεις τι γίνεται, έχω την αίσθηση ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου, χάνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παλιά, θυμάμαι, ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 90, δεν λέω του 80, θυμάμαι, ξέρω εγώ, στις δουλειές που υπήρχε μεγάλη αλληλεγγύη. Δηλαδή ήθελες κάτι, σου λέγανε, έλα μωρέ, ναι, έχω εγώ αυτό. Χρειαζόσουν κάτι από κάποιο κολλητό φίλο.
1: Ναι.
0: Γιατί έτυχε και βλέπα και ένα βιντεάκι στο TikTok που έλεγε κάποιο, ρε παιδί μου, ότι αυτούς που θεωρούσε φίλους τελικά συνειδητοποίησε στη ζωή του ότι δεν ήταν καθόλου φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς τότε, όταν. Δηλαδή, πώς θα το πω, σου έσκαγε το λάστιχο, μου είχε τύχει εμένα. Μου έσκαγε το λάστιχο στην γλυφάδα από τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, θα πεθάνω. από τη μηχανή, ξέρω εγώ, 3 ώρες τα ξημερώματα.
1: Ωραία.
0: Έπαιρνα και σε σταθερό.
1: Ναι.
0: Έπαιρνα κολλητό φίλο και δεν με πήρε και καθόλου. Ήξερα ούτε η μάνα του θα το σηκώσει και θα παρεξηγηθεί, ούτε ο μπαμπάς θα το σηκώσει και θα παρεξηγηθεί.
1: Ναι.
0: Και ο φίλος τι θα μου έλεγε, κάτσε εκεί που είσαι, έρχομαι.
1: Ήμασταν πιο πρόθυμοι τώρα.
0: Ναι, ρε, τότε.
1: Τώρα είμαστε όχι απρόθυμοι, νομίζω ότι πιο πολύ φοβόμαστε.
0: Και συγγνώμη, και για φίλους μιλάω, δεν μιλάω για άσχετους.
1: Για
0: φίλους,
1: ναι, εντάξει.
0: Για φίλους μιλάω. Ναι, ξέρεις, ρε φιλαράκι, εγώ τώρα εκείνο το ένα το άλλο. Ή ντρέπεσαι εντελώς να πάρεις τέτοια ώρα, λες, σιγά μην ξυπνάω τον κόσμο τέτοια ώρα.
1: Μας
0: έχει πιάσει και εμάς. Ενώ τότε το θεωρούσες δεδομένο, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που θα τους πάρεις όποια στιγμή χρειαστείς και οτιδήποτε ώρα να είναι θα σε βοηθήσουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Τώρα δεν έχουμε τέτοια. Πολύ δύσκολα. Πολύ λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι, εμείς είμαστε και ήτης να είναι στην παρέα. Να ρωτήσω, έχετε φίλους, έχετε γνωστούς που αισθάνεστε έτσι ακόμη και σήμερα 2026, που ξέρεις ότι άμα σου συμβεί χτύπα ξύλο κάτι, ξέρω εγώ, κάτι
1: χρειαστείς, μια βοήθεια.
0: Μια βοήθεια, ρε παιδί μου.
1: Έμεινες έξω από το σπίτι χωρίς τα κλειδιά σου.
0: Ναι.
1: Κάτι απλό.
0: Μπορείς να πάρεις κάποιον που είναι, που παίρνεις και στο κινητό πλέον. Δεν παίρνεις στο σταθερό κινητό.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σε προσωπικό τηλέφωνο.
0: Παίρνεις το κινητό και μπορεί να θα ξυπνήσει αυτός που έχει το κινητό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχετε τέτοιους φίλους που μπορείτε να πάσα στιγμή να τους πάρετε και χωρίς κανένα φόβο, χωρίς καμία ντροπή να πείτε, δεν μην ανησυχείς, κάτσε με στιγμή να πάρω ένα φιλαράκι μου, και να είναι 3 ώρα το πρωί και να ξέρει ότι θα σηκωθεί και σου πει, έλα ρε φίλε, πού είσαι, ξέρω
1: εγώ
0: τι έγινε, τι συνέβη, ξέρω εγώ, έγινε κάτι.
1: Καταρχάς πρέπει να έχεις ένα φίλο που να αφήνει το τηλέφωνο το ανοιχτό, γιατί πλέον οι περισσότεροι τα κλείνουμε το
0: σωστό, σωστό.
1: Δεν τον βρίσκεις
0: είναι, κιόλας. Να σου πω κάτι, είναι η δικαιολογία ή η ακτινοβολία. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Η ακτινοβολία είναι και κλείνουμε το τηλέφωνο και λες, καλά, κλείστο.
1: Κλείστο καλύτερα και βλέπεις το πρωί τη κλείση και παίρνεις πίσω και λες, καλά, δεν πειράζει. Του λες, τώρα το λες, ευχαριστώ.
0: Τώρα είναι αργά.
1: Τώρα είναι αργά. Ναι, την βρήκα έτσι τη λύση μου με κάποιον,
0: λοιπόν,
1: άλλο τρόπο.
0: Για να σας δω, στείλτε κανένα μηνυματάκι. Πείτε μου, εμείς που είμαστε και ή της 90s, έχετε ακόμα φίλους που μπορείτε να πάσα στιγμή να τους ενοχλήσετε, ακόμη και αν είναι 5 η ώρα το πρωί και ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Το κάνετε ή σας έχουν πιάσει και εσάς συντροπές και λέτε, εντάξει, μωρέ, δεν είναι σωστό τώρα 3 ώρα το πρωί, ο άνθρωπος σπίτι του κοιμάται κτλ. Γιατί
1: επίσης,
0: τότε δεν υπολογίζαμε τίποτα.
1: Σωστά. Ή επίσης, αν σας έχει προσεγγίσει εσάς κάποιος περίεργη ώρα να σας ζητήσει κάτι, τη βοήθειά σας και εσείς του είπατε ναι ή όχι ανάλογα.
0: Ναι, για να σας δω. 694-711-11, βαθύτερη φιλοσοφική συζήτηση.
1: Είναι αυτό, παρόλο την Παρασκευή, αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: 694-711-11, στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα. Και όχι, να σας πω κάτι, μην το πάρετε και πατριωτικά. Απλά έτσι θέλω να δω, ρε παιδί μου, γιατί συνειδητοποιώ και εγώ ότι, δηλαδή, ενώ παλιότερα μπορούσα να το κάνω αυτό σε πάρα πολύ κόσμο,
1: ναι,
0: πλέον μπορώ να σου πω ότι ίσως να έχω ένα άτομο.
1: Ναι, που θα μπορούσα να πάρω σε οποιαδήποτε στιγμή.
0: Μπορώ να πάρω οποιαδήποτε στιγμή και ξέρω ότι θα με βρήσει. Δηλαδή, αν είναι περίεργη στιγμή.
1: Αλλά θα έρθει γιατί θα έρθει, να σου προσφέρει τη βοήθεια.
0: Θα μου πει τι θέλει, ρε μα. Ξημερώματα. Ναι, αλλά θα είναι εκεί. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια.

0: Boys.
1: Α! Εντάξει, υπάρχει σωτηρία.
2: Ανθρωπιά υπάρχει ακόμα.
1: Ναι, παιδιά. Νομίζω ότι μόνο εμείς το έχουμε. Μόνο εμείς έχουμε τον Ξανθόπουλο μέσα μας. Μόνο εμείς. Εντάξει, δηλαδή. Είδα αρκετά μηνύματα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και από τα περισσότερα μηνύματα που είδα, είδα ότι στείλανε πάρα πολύ και λένε ότι, παιδιά, αυτό το πρόσωπο είναι παιδικός μου φίλος ή παιδική μου φίλη. Που έχουν κρατήσει φιλίες πολλά χρόνια και έχουν και τεσταριστεί.
2: Αυτό ακριβώς. Έχουν τεσταριστεί στον χρόνο, σε δυσκολίες, ευκολίες, σε χαρές, γλέντια κτλ. Έχουν ξεπεράσει οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να έχουν εμφανιστεί. Οπότε συνεχίζει κανονικά η φιλία και είναι ο φίλος αυτός που θα πάρει οποιαδήποτε στιγμή και το πει: σε χρειάζομαι και θα είναι εκεί.
1: Και θέλω τώρα αυτό. Επίσης, είδα ότι και πάρα πολλοί έχουν όντως απαντάνε στα τηλέφωνα. Mm. Πάρα πολλοί. Και μάλιστα έβλεπα και ένα-δύο μηνύματα που έλεγε ότι, παιδιά, δεν είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος. Υπάρχει, αλλά εγώ από ενσυναίσθηση, από ρε παιδί μου ντροπή, από τάκ, τικ, τοκ, τάκ, αυτά, δεν παίρνω τηλέφωνο. Εγώ δεν θα ενοχλήσω κάποιον εκείνη την
2: ώρα. Α, για να μην ενοχλήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά, μιλάμε όμως τώρα ότι είναι ειδικές περιπτώσεις.
1: Ναι, μακάρι να έχετε ανθρώπους που να μπορούν να σας στηρίξουν ανά πάσα στιγμή και ας το σκεφτείτε εσείς και δεύτερη και τρίτη φορά και πείτε, ρε παιδί μου, όχι να μην ενοχλώ τέτοια ώρα. Mm-hmm. Αν τα καταφέρετε, τα καταφέρετε. Αλλά τουλάχιστον με φτάσει το αμήν να ξέρει ότι έχει κάποιον
2: αυτό,
1: άνθρωπο να πάρει.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να σας θυμίσω όμως ότι επειδή η ζωή τα φέρνει τα πάνω κάτω, επειδή δεν είναι τα πράγματα πάντα έτσι όπως τα θέλουμε και μπορεί από ένα καιρικό φαινόμενο ή κάτι απρόοπτο να έχουμε διάφορα θέματα με το σπίτι μας, με το Συνέτ Home τη Συνδέα έχετε την προστασία που χρειάζεστε για το σπίτι σας αλλά και για όσα αγαπάτε. Μόνο, προσέξτε, μόνο από 9 ευρώ το μήνα και επωφεληθείτε από μείωση έως και 20% στον ένφια. Επίσης, αν είσαστε καινούργοι, κάνετε καινούριο συμβόλαιο, έχετε συν 10% έκπτωση.
2: Πολύ ωραία.
1: Οπότε το τερπνώνουμε το του ωφελή μου. Κάνε το συν λοιπόν στην ασφάλεια της κατοικίας σου με το Συνέτ Home τη Συνδέα. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους.
1: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά. Χωρίς προβλήματα είναι και Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη. Χωρίς πρόβλημα, από ό,τι βλέπω, είναι και ο Κηφισός. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Καιρός. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η άνεμη ασθενής από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
0: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Έχει πάει 7 και 50 η Ιουάννα. Η Ιουάννα έχει πάει 7 και 50.
1: Σε μένα το λες.
0: Σε σένα το λέω. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και των εορταλόγιων. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 28 Μαΐου του 585 π.Χ. Ο Θαλής ο Μιλήσιος σαν σήμερα καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
1: Το 1934 γεννιούνται στον Καναδά τα πεντάδυμα της οικογένειας Διόν. Είναι η πρώτη φορά σε πολύ δυτική κοίηση που επιζούν όλα τα βρέφη.
0: 1952 σαν σήμερα οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγγιν και του εκλέγεστε.
1: 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα.
0: 1968, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Kylie Minogue, παιδιά, η Αυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός.
1: Το 1969, ο Mick Jagger και η Marianne Faithfull συλλαμβάνονται στο σπίτι τους στο Λονδίνο και κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών. Λίγο αργότερα θα φεθούν ελεύθεροι με εγγύηση ύψους 50 λιρών.
0: 1979, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο τη συμφωνία πλήρους ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
1: Το 1983, το θρυλικό Flash Dance What a Feeling της Irene Cara ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά soundtrack στα τραγούδια όλων των εποχών.
0: 1999, σαν σήμερα ολοκληρώνεται η 22χρονη εργασία συντήρησης του μυστικού δείπνου και το διάσημο έργο του Νταβίντσι είναι ανοιχτό και πάλι για το κοινό στο Μιλάνο της Ιταλίας.
1: Το 2009 οι ACDC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Eyes Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να τσεκάρω λίγο και το εορτό. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Διοσκουρίδης. Ο Διόσκορος είναι του Αγίου Διοσκορίδη. Και να σας πω ότι είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πείνας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς αμνηστίας. Είναι η μέρα Θαλή του Μιλήσιου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Μαρτίνι Πάσιον Φρούιτ.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα Λευκού Αμερικανικού Γερανού.
1: Ωραία.
0: Ο Γερανός εννοούμε το...
1: Το πουλί. Ναι.
0: Το πλοίο.
1: Το πλοίο, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε, ετοιμαστείτε γιατί έρχεται και παιχνίδι. Έρχεται. Back to

Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ.

0: γραμματάκια. Παλιά, τότε στέλναμε γράμματα. Τώρα δεν στέλνουμε γράμματα, τώρα έχει SMS, έχει mail, έχει από όλα γράμματα. Δεν έχει γιοκ, παιδιά.
1: Τελειώσανε τα γράμματα.
0: Εσύ το έλεγα τις προάλλες που έψαχνα να βρω το ταχυδρομείο και έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα ταχυδρομεία και έφυγα από εδώ από τον Τάβρο και έφτασα στην Γαλιθέα για να στείλω κάτι. Και λέω, παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή το ταχυδρομείο δεν τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Έχουν μαζευτεί λίγα στα μεγάλα κέντρα και τα μικρότερα.
1: Δεν θυμάσαι τι χαμό έγινε που κλείσανε τα υποκαταστήματα.
0: Ναι, ρε παιδί, απλά το ξέρει το βιώνει τώρα, το θε να στείλει όντω ένα. Δεν ήταν γράμμα, ήταν μια επιστολή. Αλλά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πάλι τα γραμματάκια που πηγαίναμε εκεί πέρα. Έγλυφε και το γραμματόσημο, το κολούσε πάνω. Αμέ, και μετά το ξεκολούσε σιγά σιγά με πιστολάκι και το έκανε και συλλογή το γραμματόσημο.
1: Ναι.
0: Τώρα πάνε όλα αυτά, παιδιά. Κατάλαβε. Τότε είχε γίνει και τραγούδι. Τώρα.
1: Τώρα έχει άλλα τραγούδια.
0: Ναι, SMS και κινητά. Λοιπόν, Ιωάννα, τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα, Back to School?
1: Σήμερα είναι ένα συνδυασμό η ερώτηση αυτή που έχω μπροστά μου, που είναι λίγο ιστορία και είναι και λίγο αθλητισμό.
0: Αθλητισμό και
1: ιστορία. Καταλάβεις μετά την εκφώνηση, δεν καταλάβεις.
0: Περιοδικό που ασχολείται με το σπίτι και
1: τις μηχανές.
0: Είναι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Να πατήσω κουδούνι.
1: Ναι.
0: Φύγαμε. Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε σε ποιο Ολυμπιακό άθλημα διακρίθηκε ο Σπύρος Λούις.
0: Α.
1: Οκ.
0: Okay.
1: Ωραία. Ήταν στο μαραθώνιο,
0: ναι.
1: Ήταν στην κολύμβηση,
0: ήτανε.
1: Ήταν στο άλμα Ισμίκος.
0: Ήτανε. Πού
1: σε
0: ήτανε.
1: Ποιο από τα τρία αυτά αθλήματα διακρίθηκε ο Σπύρος Λούις.
0: Είσαι καλή. Καλά, βέβαια. Όχι, νομίζω και για τα παιδιά νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: Εννοείται ότι είναι και για τα
0: 694 711 το νούμεράκι μας στο Viber. 694 711. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμο, θα γράψετε την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά. Γιατί παίζουμε, είναι μεγάλη μάχη. Γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Το δώρο όμως περιμένει όλη την οικογένεια. Κλήρωση θα κάνουμε λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς θα παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Δύο premium Bianca pizzas. Σας περιμένουν και σήμερα. Φουλ στο τυράκι. Για τους pizza cheese lovers είναι ό,τι καλύτερο.
0: Φουλ στο τυράκι, μου αρέσει.
1: Ναι, γιατί έχει φιλαδέλφια και μοζαρέλα και γραβιέρα ανάξου.
0: Πω πω πω, μου λες τέτοια πρωί-πρωί. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, είναι 28 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Κίνηση και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Τώρα, κατά τα άλλα, ο Κηφισός θα σας δυσκολέψει από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Και με δυσκολία θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Καιρός.
1: Στην Αττική Έθριος αναμένεται ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου και...
0: Πες μας.
1: Πράσα.
0: Πράσα.
1: Από 1,45 μέχρι 2 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
15: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
17: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλες παιδιά, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα, παραμονή Παρασκευής. Θέλω να είστε ψυχολογικά έτοιμοι γιατί έρχεται τριήμερο. Για κάποιους όμως, αυτό δεν θέλω να σας πω κάτι, πραγματικά, είναι λίγο άδικο, δεν είναι?
1: Εντάξει, και άλλες φορές κάποιοι κάνουν, ας πούμε, απεργία και δεν δουλεύουν και κάποιοι άλλοι δουλεύουν.
0: Καλά, το απεργία είναι απεργία. Ρε, δεν μου κάνεις απεργία,
1: δεν είναι
0: απεργία. Αλλά τώρα του Αγίου
1: Πνεύματος.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, η πλάκα.
1: Δεν είναι όλοι του Πνεύματος επίσης.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η πλάκα. Πας κάπου, ξέρω εγώ, βλέπεις ένα καφέ και λες, παιδιά, είσαστε ανοιχτά, δουλεύετε κανονικά. Βέβαια σου λέει, δεν είμαστε του Πνεύματος εμείς.
1: Ναι.
0: Είναι οι άλλοι, κατάλαβες. Ναι. Είναι αυτό κανονικά. Έπρεπε να ήταν αργία για όλους. Δηλαδή, τι το πνεύμα. Όλοι λειτουργούν το πνεύμα τους.
1: Με κάποιο τρόπο. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Τι
0: διαθέτει
1: ο καθένας.
0: Πάντως είναι αδικία, να ξέρετε. Ναι. Είναι αδικία. Που θα λέγει και ο Πανταζής. Τριημεράκι λοιπόν έρχεται μπροστά μας. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Ετοιμαστείτε, παραμονή Παρασκευής. Ένα βήμα είμαστε πλέον από την Παρασκευή. Και η ώρα έχει πάει 8 και 12 πρώτα λεπτά. Και είναι η κατάλληλη στιγμή για το σημερινό γκλιν. Λοιπόν, εχθές είδα ότι με το τάλιρο που έβαλα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πολύ κόσμο τελικά.
1: Δεν είχαμε πολύ.
0: Δηλαδή, παιδιά, απίστευτο αυτό, απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά το ότι. Δηλαδή, είδα τα μηνύματα, είδα τις φωτογραφίες και ήταν επειδή δεν έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, πώς ήταν, ξέρω εγώ, 25-30 φωτογραφίες και λέω, συγγνώμη, 30 άτομα είχαν μπορεί ένα τάλιρο στην τσέπη τους, κατάλαβες.
1: Δεν έχουμε, παιδί μου, πια. Δεν έχουμε. Κάρτες όλοι, κινητά. Ναι, με τα κινητά πληρώνουμε.
0: Και μερικές. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται με τις κάρτες. Μέχρι κάποια στιγμή ντρεπόμασταν για τα πολύ λίγα να βγάλεις κάρτα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ξέρω εγώ, όταν σου έλεγε άλλο, ξέρω εγώ, 3 ευρώ, 2,5 ευρώ. Έλεγε, φίλε, να δώσω κάρτα. Τώρα έχουμε πλέον. Γιατί όχι τίποτα άλλο, δεν μας έχει μείνει κιόλας.
1: Για το νεράκι. Ναι, δίνουμε κάρτα.
0: Ναι, λέει, υπάρχει, ξέρω εγώ, κάνω τσίκλι, ξέρω εγώ, είναι 80.
1: Ναι.
0: Και λες, κάρτα.
1: Αλλά για το νεράκι σου λέω.
0: Ναι,
1: 50 λεπτά.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και έτοιμοι πλέον αυτοί που τα παίρνουν.
1: Ναι.
0: Σου λέει, ναι, καρτούλα. Και είναι 50 λεπτά το νερό.
1: Οι περισσότεροι είμαστε με τις κάρτες.
0: Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό. Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ είναι κέρματα. Εχθές τάλιρο δεν βρήκαμε. Δηλαδή τώρα 25 άτομα σε όλους τους ακροατές που ακούγανε χθες. Πολύ λίγα. Δύο ευρώ έχουμε.
1: Δύο ευρώ.
0: Σήμερα θέλω 2 ευρώ. Υπάρχει 2 ευρώ στην τσέπη. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα. Αν μπορείς να βγάλεις ένα 2 ευρώ να δώσεις καφέ, να μην έχουμε ψηλά. Να ψάχνεις μέσα στο αυτοκίνητο στην κονσόλα που κάποτε η κονσόλα ήταν γεμάτη ψηλά και δεν ήξερες τι να τα κάνεις. Και τώρα να κάνεις έτσι και να μην βρίσκεις τίποτα.
1: Έλατε.

0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Το σημερινό γκλινγκ γκλινγκ έχει θέμα διεύρω. Ποιος έχει διεύρω μαζί του. Ψηλά, να δω τι ψηλά έχετε. 694-711-11. Βγάζετε τα κέρματα που έχετε. Τα διεύρα θέλω.
1: Αν έχετε φωτογραφία.
0: Ναι. Και τα στέλνετε εδώ στον Love 97,5 γιατί η Madame Collagerie, η Ιωάννα μας περιμένει να βγάλει, να φτιάξει, να ετοιμάσει τα σημερινά κολλά. Σας έχετε κάνει τη ζωή εύκολη. Γιατί με το τάλιρο και μάλλον τώρα με το διεύρο που δεν θα βρούμε διεύρα. Θα δεις τι
1: εύκολα λες αυτό.
0: Ότι είναι πιο λίγα.
1: Αισθάνομαι αισιόδοξη, θα βρούμε διεύρα.
0: Λες, λες να έχουμε διεύρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι
1: ναι.
0: Λες τώρα.
1: Θα δούμε τώρα φωτογραφίες.
0: 694-711-11 στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες εδώ στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λάου 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Από τα 80 και τα 90.
1: Αχ, βλέπω παιδιά τι γίνεται στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τις θερμοκρασίες είναι
2: απίστευτο. Ψήνονται.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή βλέπω τις φωτογραφίες που έχουν πιάσει τα συντριβάνια. Που έχουν πιάσει όλο.
2: Προσπαθούν οι άνθρωποι να δροσιστούν.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες που λέγαμε θα φτάσουμε στο τέλος να λέμε ελάτε στην Ελλάδα.
2: Ναι,
1: θα
2: ναι.
1: Δροσιστείτε.
2: Έχει δροσιά.
1: Έχει δροσιά, παιδιά. Απίστευτο.
2: Η δροσιά της Ελλάδας σας περιμένει.
1: Δηλαδή εντάξει, δεν ξαναγίνει αυτό. Μεταξύ αυτό το κύμα τώρα όλο που χτυπάει όλη την Ευρώπη και παιδιά τους έχει κάνει και έχουν σκάσει πραγματικά, σιγά σιγά έρχεται και σε εμάς. Αλλά σου λέει δεν είναι, δεν θα είναι τίποτα τρελό. Δηλαδή ακόμα και 35 εμείς να πάει 38, εμείς 38
2: το είναι ξέρουμε.
1: Ακόμα δεν μπαίνει στη θάλασσα. Μπράβο. Γιατί είναι κρύα. Κατάλαβες, δηλαδή αν δεν πάει 45 δεν μπαίνει στη θάλασσα.
2: Ας έρθει εδώ που αντέχουμε, που ξέρουμε εμείς πώς είναι.
1: Εκεί όμως το παρατεταμένο 35, 36, 37, δηλαδή εμείς τώρα που λέμε αυτές τις μέρες έφτασε 32, εντάξει μωρέ, δεν έκανε. Πάρε και ένα μπουφανάκι μαζί το βράδυ.
2: Εννοείται.
1: Να το έχεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή στις μηχανές πάντα έχουμε και ένα μπουφανάκι, λες μην κρυώσω το βράδυ, μην έχει 28 και κρυώνουμε. Κατάλαβες. Έξω έχουν λιώσει, σου λέει.
2: Ναι.
1: Δεν έχει μπει συντριβάνι για συντριβάνι και γίνεται χαμός. Ειδικές οδηγίες, ιστορίες κτλ. Για τέτοιο πράγμα στην Ευρώπη. Και αυτό το πράγμα θα έρθει σε εμάς. Όπου σε εμάς τι θα σημαίνει, καλοκαίρι. Απλά.
2: Το περιμένουμε.
1: Απλά. Τίποτα
2: εμείς
1: άλλο.
2: Το περιμένουμε αυτό το πράγμα και λέμε ότι άργησε κιόλας. Αλλά στην Ευρώπη αυτό που λες και εσύ, που δεν είναι συνηθισμένοι, έχουν αλλαλιάσει οι άνθρωποι.
1: Έχουν πάθει πλάκα, δηλαδή γελάω. Δηλαδή πραγματικά το έχουν πέσει στην Ελλάδα και έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι στην Ευρώπη, από ό,τι στη Γερμανία.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: να
1: τρελαθούμε
2: εντελώς.
1: Βέβαια με εμάς που θα έχει δροσιά, έχουμε και, έχουμε και πάρα πολύ ωραία event που δίνουν ακόμα περισσότερη δροσιά.
2: Α, βέβαια.
1: Και σας θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, 5, 6 και 7 Ιουνίου, έρχεται στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, το Smart Park Σπάτα, το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ. Το Top Summer Festival, το οποίο και φέτος θα είναι εδώ και θα σας κάνει να περάσετε, παιδιά, τρεις μέρες εξαιρετικά.
2: Φανταστικά. Και θα ξεκινάει το πρόγραμμα στη μία το μεσημέρι μέχρι τις 4 με τον αγαπημένο Μιχάλη Πίτσιο στα Ντεξ. Όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάμε παρακάτω.
1: Χαμός έχει να γίνει.
2: Φανταστική. 4 με 7 το απόγευμα θα είμαστε εμείς εδώ, μετά το πρωινό που δηλαδή της Παρασκευής.
1: Ναι, θα πάμε καπάκι.
2: Θα πεταχτούμε στο Smart Park.
1: Θα είμαστε
2: πολύ γρήγορα το μεσημέρι.
1: Και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή.
2: Βεβαίως. 4 με 7 το απόγευμα. Και τώρα την Παρασκευή έχουμε Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και έχουμε και τους Transformers. Παρτάρα στην Αφλιάρα.
1: Χαμός έχει να γίνει
2: τέλεια.
1: Την Παρασκευή, ναι. 5 Ιουνίου είναι αυτό.
2: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο στις 6 έρχονται οι φίλοι για πάντα, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες τους. Και βέβαια ο Ιουάν με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους Ιουάν που εκεί να δείτε τι έχει να γίνει.
2: DJ το γνωστό.
1: Καλά,
2: και έτσι,
1: θα ακούσουμε και όλα τα καινούργια. Και βέβαια την Κυριακή κλείνουμε με την απόλυτη τετράδα 80s, 90s, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη, Μαντό αλλά και Πολίνα, οι οποίοι επιστρέφουν στο Smart Park για να κάνουν ό,τι κάνανε και πέρσι. Το χαμό.
2: Θυμάστε
1: τι είχε γίνει πέρσι. Έτσι λοιπόν.
2: Ήταν, ναι, ναι.
1: Έτσι θα γίνει και φέτος. Οπότε σας περιμένουμε 5, 6 και 7 του μηνός, 5, 6 και 7 Ιουνίου, στο Top Summer Festival, στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας, όπου θα είμαστε εκεί για ένα υπέροχο τριήμερο. Τρεις μέρες καταπληκτικές που πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε. Διαλέξτε ποια μέρα θέλετε, αν και εγώ να σας πω την αλήθεια. Θα ήμουν και τις 3 εκεί, δηλαδή
2: ναι.
1: Πραγματικά γιατί είναι καταπληκτικά.
2: Είναι και τόσο κοντά εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό, 10 λεπτά.
1: Σε 10 λεπτά.
2: Ελεύθερο πάρκινγκ, τεράστιο πάρκινγκ, δωρεάν πάρκινγκ.
1: Και έχουμε και τις κληρώσεις που θα κάνουμε. Γιατί
2: και
1: έχουμε πάρα πολλά δώρα
2: πολλές,
1: από όλα τα καταστήματα
2: σωστά.
1: Που βρίσκονται στο Smart Park. Οπότε,
2: και ανοιχτά τα καταστήματα και τις Κυριακές.
1: Ναι, είναι και ανοιχτά, ναι. Και θα φάμε και θα πιούμε και θα περάσουμε πολύ ωραία και θα κερδίσουμε και υπέροχα δώρα. Οπότε σας περιμένουμε 5, 6 και 7 του μηνός στο Smart Park. Και τώρα η ώρα έχει πάει 8.30. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
0: Κίνηση στους δρόμους.
1: Αχ, για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 28 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κυψό. Από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο του Σύγκρου. Πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και επίσης θα δυσκολευτείτε λιγάκι αυτή την ώρα από ό,τι βλέπω στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Δάφνης με κατεύθυνση προς το κέντρο.
0: Καιρός.
1: Για πες, θα έχουμε δροσιά σήμερα, εμείς.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα. Δροσιά θα έχουμε σε σχέση με την Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική. Λοιπόν, έθριος ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η άνεμοι ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 80 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο Boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
10: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
11: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
10: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
11: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
10: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
2: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
12: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
14: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
16: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
17: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
16: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
19: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα!
20: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Μαρίνα!
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
20: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
20: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
20: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα! Ναι! Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
19: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Καλημέρα σας. Τώρα μου πιάσατε την μπάρα εδώ πέρα. Μιλούσαμε και με έναν φίλο Κροατή που μας επικοινώνησε για κάποιο θέμα και πέρασε η ώρα, έχει πάει και 40 και δεν σας έχω πει ανέκδοτο. Τώρα τι να κάνω τώρα. Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι νιώθεις, δεν ξέρω.
0: Ό,τι νιώθω, χαίρομαι που το λέει. Να σου πω κάτι, τι θερμοκρασία είπες θα φτάσει σήμερα,
1: 31.
0: 31 βαθμούς. Ναι. Θέλεις να σας κάνω ένα, έτσι, ένα ντουζ, ωραίο, έτσι, παγωμένο.
1: Η Μαρίνα λέει.
0: Πες το, λέει.
1: Άντε.
0: Έλα, δώσ' μου μια θερμοκρασία
1: 22
0: τώρα.
1: 22 βαθμούς.
0: Πω.
2: Ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Πω.
1: Τι τροχιά, βρε Μαρίνα μου, αφήστε λίγο να ανέβει θερμοκρασία. Τι το θέλετε τώρα να μας λέει ανέκδοτα.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα σας πω όλα. Όχι, μάλλον θα σας ξεκινήσω από αυτά.
1: Ένα πες μας.
0: Όχι. Λοιπόν, θυμίζω ότι όταν ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα. Εντάξει. Είναι λοιπόν δύο φίλοι, ο Σάκης και ο Τάκης. Λέει ο Σάκης στον Τάκη, του λέει: να σου πω κάτι, θα σας πάω σε μια συναυλία. Του λέω: όλες τι συναυλία, ρε. Έλα, ρε, του λέει: θα σας πάω στον καλύτερο συνθέτη πιανίστα, ρομαντισμός και έτσι. Έλα, ρε, του λέει: να πάμε. Πάνε λοιπόν στη συναυλία. Ξεκινάει η συναυλία και δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα. Όταν μιλάμε τίποτα, πλήρης ησυχία.
1: Ναι.
0: Του λέει ο Τάκης, του λέει ρε Σάκη. Του λέει τι έγινε, του λέει εδώ. Του λέει είναι φυσιολογικό, ρε φίλε. Στο Σοπέν σε έφερα.
1: Καλά να πάθετε. Εσείς τα ζητήσατε τα ανέκδοτα. Να τα τώρα. Να τα τι μας βρήκε.
0: Συζητάνε δύο.
1: Ναι.
0: Λέει ο ένας, λέει ρε Καρντάση, αυτός ο τύπος ο τρελός, ο Τραμπ, λέει ποια χώρα είναι πρόεδρος να ούμε. Τον είπα. Τι τον είπε.
1: Ναι. Αυτό καλύτερα.
0: Ήταν ένα παιδάκι που πήγαινε να περπατήσει στην παραλία με τα ακουστικά στα αυτιά. Εκεί που περπατούσε λοιπόν συνεχώς έξινε το κεφάλι του. Έξινε από εδώ, έξινε από εκεί. Τον βλέπει ο περαστικός. Ένας περαστικός πάει κοντά του, λέει ρε φιλαράκι να σου δώσω κάτι. Τι έχεις πάθει και ξύνεσαι. Του λέει μωρέ δεν είναι τίποτα, είναι από τα ακουστικά ψήρες.
1: Θα φύγω, ε! Σας το είπα! Θα αποχωρήσω!
0: Εγώ προειδοποίησα! Πάει σε ένα καφέ, μπαίνει μέσα, παραγγέλνει ένα φρέντο εσπρέσο. Με το που λέει θέλω ένα φρέντο εσπρέσο, ο μπάρμαν παίρνει μία μπάρα με 100 κιλά και κάνει δύο επαναλήψεις. Και μετά πηγαίνει και του φτιάχνει το καφέ. Παίρνει τον καφέ, φεύγει αυτός. Μετά από λίγο πάει ένας άλλος, του λέει ένα φρέντο καπουτσίνο. Παίρνει ο μπάρμαν μία μπάρα 200 κιλά, κάνει δύο-τρεις επαναλήψεις και μετά του φτιάχνει το καφέ. Είναι ένας πελάτης στην γωνία που τον κοιτάζει καλά-καλά. Πάει σε έναν άλλον που είναι εκεί, του λέει ρε φίλε, συγγνώμη, τι φάση είναι αυτός. Α, του λέει αυτός είναι ο αρσιμπαρίστας.
1: Σας αρέσουνε.
0: Είναι ο αρσιμπαρίστας. Και θα κλείσω με ένα γρήγορο και ωραίο. Δοκίμασα λέει το μαγιό μου για φέτος το καλοκαίρι. Και εύχομαι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο.
1: Μπράβο, κι εγώ. Ταυτίζομαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ προειδοποίησα, το είπα. Δεν προειδοποίησα. Αφού 22 βαθμούς τώρα τι, δεν είναι για ανέκδοτα τώρα.
1: Εδώ
0: είναι για ψυχρολουσίες, δεν είναι. Θα σας πάω έτσι, νομίζω. Θα το πάω έτσι, επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες τώρα.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλύτερος ο καύσωνας. Τόσο...
1: Εγώ μπορώ να λείπω εκείνη την ώρα.
0: Μπορείτε,
1: να βγαίνω για λίγο από το στούντιο.
0: Όποιος θέλει, βγαίνει και επιστρέφει μετά τα ανέκδοτα. Όποιος θέλει, βγαίνει.

0: Είδα κάτι λυπήσου μας. Η Ιωάννα βοήθεια μάζεψε τον, μας πέθανε.
1: Τι να κάνω, παιδιά. Αφού στέλνετε μηνύματα ότι θέλετε τα ανέκδοτα.
0: Η Μαρία λέει αποτελείωσε μας μπορείς.
1: Εντάξει. Λυπήσου μας, λέει η Ελένη.
0: Ναι, αλλά έρχεται και ο Παναγιώτης που λέει επιτέλους αυτά είναι ανέκδοτα. Κατάλαβες.
1: Να σου πω κάτι. Θέλετε, τα θέλετε.
0: Θέλει να πάμε μερικές.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Γιατί ρε.
1: Τι εννοείς.
0: Να πάμε έτσι μερικές μέρες έτσι λίγο να δούμε. Μπορεί να σας κάνει καλό να ξέρεις.
1: Πόσο πια.
0: Μπορεί να σας κάνει
1: καλό. Μία φορά την εβδομάδα μας αρκεί, πιστεύω.
0: Μπορεί να παγώσει το είναι σας και να αισθάνεστε πολύ ωραία.
1: Ας να ζεσταθεί λίγο, ρε παιδί μου, το κοκαλάκι μας, να ζεσταθεί ο
0: καιρός. Μα για το μέσα, λέω, που ψήνεται τώρα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Γι' αυτό, επειδή δεν ψήνεται ακόμα, λοιπόν, κρατήσου.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:47 από το πρώτα λεπτά. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε. Καθημερινά παίζουμε βέβαια στις 8:40, γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s, ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε μηνυματάκι και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Και να κερδίσετε και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. 2-1. Καλά, το πιστοποιητικό δεν το συζητώ. Το έχουμε πει. Το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Πόρτες ανοίγει για σένα που σε 80s, 90s και 0s.
1: Προβλήματα λύνει. Keep the line παντού.
0: Μιλάμε τώρα. Καταλαβαίνετε. Μεγάλη διαφορά κάνει το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε. Καλή επιτυχία.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.

0: Μεταμορφωθείτε το καλοκαίρι με το νέο.
1: Αυτό.
2: Αυτό.
1: Αυτό, that's it.
2: Μα τι έχει πάθει σήμερα.
1: Ωραίο, δεν ήταν. Για να σα δω
2: πολύ,
1: το
2: μέλλον. Αλλά δεν μα πήγε από το μυαλό πουθενά.
1: 694-711-11, το νούμεράκι μου στο Viber. 694-711-11, γράφει ονοματεπώνυμο και την απάντησή σου από πού ήταν το απόσπασμα. Ένα σπανουδάκι το κόβω,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Έτσι μοιάζει.
0: Μεταμορφωθείτε το καλοκαίρι με το νέο.
1: Πώς μεταμορφωνώσουν το καλοκαίρι εσύ που είσαι 80's, 90's, τι ήταν αυτό που σου έκανε τη μεγάλη διαφορά?
2: 6, 9, 4, 700, 11, 11. Πώς μεταμορφωνόμασταν το καλοκαίρι, μήπως καταλάβατε?
1: Τι έκανες το καλοκαίρι, πώς πήγαινες στην παραλία και μεταμορφωνώσουν και γινώσουν άλλος άνθρωπος και γύρισες και λέγανε «Ουάου, πόσο άλλαξες».
2: Μεταμορφώθηκες, λέγανε.
1: 6, 9, 4, 700, 11, 11, το νουμεράκι μας στο Viber. Στέλνεις το δικό σου μήνυμα, σε λιγάκι κάπως από εσάς θα βγεις στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Η Γιούλα.
0: Γιούλα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, κορίτσι. Εσύ τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Εδώ στη δουλειά είναι.
0: Α, στη δουλειά, μάλιστα. Okay.
2: Ναι, ναι.
0: Και ακούτε και παίζετε?
2: Εννοείται, κάθε μέρα ακούμε.
0: Αλήθεια.
2: Είμαστε και πολλές εδώ.
0: Αλήθεια. Πόσες είστε?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις.
0: Okay. Μετά
2: ναι.
1: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια. Α, και παίζετε όλες μαζί, ε?
2: Εννοείται.
0: Και βοηθάει μία την άλλη?
2: Όχι, αυτό το βρήκα μόνη μου.
0: Το βρήκες μόνη σου? Α,
1: μπράβο.
0: Ποιος έκανε κορμί στα 90's? Ποιος? Λοιπόν, για πες μας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
2: Κόπερτον. Εννοείται.
0: Χωρίς βοήθεια, ρε θηρίο, τίποτα, το θυμήθηκες?
2: Ναι, το θυμήθηκες.
1: Μπράβο, ρε.
0: Παιδιά Κόπερτον, τότε πολύ μόδα. Πολύ μόδα.
1: Εμένα μου αρέσει, παιδιά, ακόμα. Έχει αυτή τη φανταστική μυρωδιά.
0: Ναι,
2: κορυφή.
0: Δεν είναι πολύ κλασικό όμως.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ κλασικό. Γιατί βλέπω όλα αυτά τα καινούρια, αλλά όταν βλέπω Κόπερτον, λέω, όπ, εδώ είμαστε.
1: Σχεδόν κάθε χρόνο ψωνίζω, να ξέρετε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, μα αρέσει η μυρωδιά του. Εντάξει, γιατί το καλοκαίρι δεν παίρνει μόνο ένα, ρε παιδί μου, γιατί τα τελειώνει, κατάλαβε. Οπότε από τι επιλογέ μου είναι γιατί είναι η μυρωδιά του φανταστική.
0: Εσύ το χρησιμοποιείς και ακόμα?
2: Ναι, το χρησιμοποιώ. Πέρσι το είχα πάρει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Μπορείς να το μοστράρεις σε όλα τα κορίτσια εκεί μέσα, να ξέρεις.
2: Τέλεια.
0: Θα σου το στείλουμε στο κινητό σου. Και βέβαια έχεις κερδίσει και υπέροχο δώρο από την Pizza Fan.
1: Σωστά, έχεις κερδίσει.
2: Τέλεια.
1: Δύο premium.
0: Πες τα, Ιωάννα.
1: Δύο premium Bianca πίτσες έχεις κερδίσει, λοιπόν, Γιούλα. Να ξέρεις, με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου, ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει, τις παραγγέλνεις όποια βερσιόν θέλεις εσύ. Θα σου στείλουμε εμείς τώρα στο Viber λεπτομέρειες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιούλα, ευχαριστούμε.
2: Και εμείς.
0: Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Γιούλα, αυτό ήταν και το σημερινό απόσπασμα. Και εσείς, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5.
1: Και κάθε επιχείρηση χτίζεται με κόπο. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρουμε. Και όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, χρειαζόμαστε σιγουριά. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα ασφάλισης πολυπροστασία της Συνδέα που προστατεύει την επιχείρησή μας από κάθε απρόοπτο. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μπε στο συνδέα.gr για περισσότερες λεπτομέρειες ή μπορείς να επικοινωνήσεις με τον ασφαλιστή σου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου, αυτή την ώρα. Τι κάνετε εκεί στους δρόμους της Αθήνας, ταλαιπωρείστε ή όχι? Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα η ζυγή, κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή θα συναντήσετε. Στην παραλία, παιδιά, αυτό με την παραλία, και τι
1: κάτι γίνεται. Γίνεται, δεν μπορεί κάθε μέρα τώρα αυτή η ιστορία.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα ξαφνικά πάλι παραλιακή από το ελληνικό. Προσέξτε τώρα, από το ελληνικό μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, σταματημένοι όλοι οι παραλιακοί. Τι γίνεται?
1: Κάτι γίνεται, δεν μπορεί.
0: Ενώ νωρίς το πρωί ήταν μια χαρά. Ναι. Και μετά από τις 10 και μετά είναι λίγο καλύτερα. Αυτή την ώρα θα δυσκολευτείτε πολύ. Επίσης, δύσκολα θα κινηθείτε και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική Αίθρια αναμένεται ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ακό. Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο Boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στυλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό παραμονής Παρασκευής. Είναι Πέμπτη πρωί. Και νομίζω ότι περισσότεροι πλέον ετοιμάζεστε για το τριήμερο. Ή κάποιοι με γκρίνια, γιατί δεν είναι τριήμερο για αυτούς. Κάποιοι ναι. Με χαρά μεγάλη. Ελπίζω να μην είναι στην παραλιακή. Γιατί μας έλεγε πριν από λίγο ένας φίλος ότι, ότι δεν έχει συμβεί τίποτα στην παραλιακή. Είναι απλά κίνηση.
1: Είναι καθημερινότητα.
0: Απλά κίνηση. Λες ναι. Και λέω τώρα, σκέφτηκα εγώ, λες κάποιος να φεύγει τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Από τώρα και το τριήμερο.
1: Γιατί όχι.
0: Μπορεί να φεύγουν, γιατί τέτοια ώρα φεύγουν και τα καράβια.
1: Μπράβο. Άμα έχεις και δύο μέρες άδεια.
0: Εντάξει.
1: Στην Ιταλία λοιπόν τώρα διαβάζω κάτι που με έχει απασχολήσει και με έχει προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Σιγά καλέ που σε προβλημάτισε για την Ιταλία, τι είσαι.
1: Όχι ρε παιδί μου, συνολικά με έχει προβληματίσει. Όταν πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο, όταν πηγαίνεις σε ένα καφέ ή όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, δεν έρχεται ο σερβιτορέος και σε ρωτάει.
0: Ναι, να αφήσω εμφιαλωμένο ή θέλετε
1: βρύσει. Και του λες εσύ βρύσει ή εμφιαλωμένο ή δεν ξέρω. Μία τουρίστρια λοιπόν πήγε στην Ιταλία σε ένα ξενοδοχείο και εκεί τους φέρνανε μόνο εμφιαλωμένο νερό με αποτέλεσμα να το χρεώνουν. Γιατί και στα ξενοδοχεία το νεράκι

0: έρμηνε.
1: Δεν το πληρώνει σαν το περίπτερο, το πληρώνει λίγο πιο ακριβά.
0: Εν τω μεταξύ του εκείνη... κάτι και το, δεν το χρεώνουν απλά, το καραχρεώνουν.
1: Αυτό
0: είναι το θέμα. Ότι πέρα πει νερό και το πληρώνει χρυσάφι το νεράκι.
1: Εκείνη λοιπόν. Του ναι. είπε ότι εγώ δεν θέλω εμφιαλωμένο νερό, θέλω τις βρύσεις. Ανοίξτε τη βρύση, γεμίστε μια κανάτα και φέρτε τη.
0: Φέρω μια κανάτα.
1: Όχι. Oh,
0: δεν γίνεται εδώ τώρα, τι κανάτα.
1: Έχουμε
0: τώρα.
1: Κάνει συνεργασία με τα νερά. Ιταλιάνο. Πρέπει να πίνετε αυτό το νερό.
0: Εβιανόλ.
1: Ναι, ας πούμε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τον 75 ml ήταν το νεράκι αυτό που τις χρεώνανε, τις το χρεώνανε καθημερινά.
0: Α.
1: Και έκανε αυτή η ιστορία. Και λέει: δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Αυτό με τα νερά, η αλήθεια είναι ότι ρε παιδί μου, τις περισσότερες φορές στο φέρνει, στο ανοίγει, σου βάζει κιόλας και στο ποτήρι και δεν προλαβαίνει να πει τίποτα.
1: Ναι,
0: δεν
1: προλαβαίνει
0: να πει: παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω, φέρτε μου νερά και τις βρύσεις.
1: Και βλέπει το λογαριασμό 5 ευρώ το νερό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Εγώ πίνει καφέ και λέει: ξέρω εγώ, καφέ, ξέρω εγώ 5 και 5 ευρώ. Δεν έχει πει και σε κανένα καλό μέρο, σου λέει 5 και 5 και το κεντρονάκι 4. Και λε: κάτσε, ρε φίλε, εγώ δεν ήθελα νερό. Δεν μου καλά τούλα.
1: Ακριβώ. Εν
0: τω μεταξύ, εμεί έχουμε και καλό νερό εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε και καλό νερό, δηλαδή, κατάλαβε. Δεν είναι ότι. Αλλά σου λέει ο άλλο τώρα. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει και τα μπουρμπουλίθ, τα νερά έχουν γίνει τη μόδα.
1: Φριζάτο.
0: Καλά.
1: Φριζάτο πάρα πολύ μόδα το νερό αυτό. Η τύπησα λοιπόν αυτή, σου λέει: έτσι είστε, εγώ θα σα πάω στα δικαστήρια. Το κυνήγησε λοιπόν αυτό το θέμα. Και όχι απλά το κυνήγησε, δικαιώθηκε κιόλα.
0: Α, ότι δεν μου φαίνεται νερά και τι βρύσει.
1: Ότι εγώ ήθελα βρύσει, δεν ήθελα να με χρεώνετε. Εγώ τσίμα τσίμα ερχόμουν, ρε φίλε, οικονομικά. Γιατί πρέπει να με χρεώνει το νερό.
0: Καλά, δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι στο ξενοδοχείο, το έχουν χρεώσει και πολύ παραπάνω.
1: Μα γι' αυτό σου το λέω. Διεκδίκησε λοιπόν αποζημίωση περίπου 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη.
0: Και τα κέρδισε.
1: Άμε.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Α, πολύ ωραίο ναι. αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες.
1: Να ξεκινήσουμε τέτοια διαδικασία τώρα.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι πόσο χρεώνεται αυτό. Δηλαδή, που μετά το βλέπεις την απόδειξη και λες, ρε παιδί μου, φέρε μου και νεράκι. Και πολλές φορές σου λέω, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν προλαβαίνεις να το πεις. Δηλαδή, έρχεται το άλλο κακάκι, το ανοίγει, πάμε, σου βάζει και στο ποτήρι.
1: Τέσσερα.
0: Φίλε, συγγνώμη, ξέρεις κάτι. Εγώ ήθελα να τις βρήσεις, τι με πειράζει.
1: Ναι.
0: Α, δεν μου το είπατε.
1: Κανονικά πρέπει να έρχεται και να σε ρωτάει. Θέλετε βρήσεις ή θέλετε εμφιαλωμένο. Να είναι επιλογή μου. Τη στιγμή που το νερό είναι πόσιμο. Τις βρύσεις, να έχω την επιλογή.
0: Ας πού όταν είναι και κανένα, πώς το λένε αυτά τα ανθρακούχα, είναι και πολύ παραπάνω. Γιατί
1: άμα
0: σου φέρει ένα πελεγκρίνο, παραδείγματος χάρη, ωραίο, αλλά δεν κάνεις ρε.
1: Αλλά να είναι επιλογή μου.
0: Εντάξει,
1: μην το φέρεις δηλαδή, επειδή θέλεις εσύ, δηλαδή. Είναι δική μου επιλογή.
0: Ναι. Άμα ήθελα πιο γκαζό, θα την παρήγγειλα και μόνος μου, δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη μου τη φέρεις και να την πληρώσω κιόλα.
1: Μπράβο. Εν τω μεταξύ, είδες και στην Ιταλία που έχει αυτές τις βρύσες που πας και γεμίζει τα νερά σου. Που έχει και τις δύο επιλογές.
0: Τι δύο επιλογές.
1: Έχει κανονικό νερό.
0: Έχει και
1: φριζάτο.
0: Αλήθεια, λες.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Εν τω μεταξύ, οι ξένοι πίνουν πάρα πολύ φρυζάτο.
0: Ναι, εγώ αυτό δεν το είχα καταλάβει ποτέ με το νεράκι.
1: Το καλοκαίρι, δηλαδή, που βρέθηκα τότε στη Ρώμη, ήταν τι ωραία.
0: Ναι.
1: Και πήγαινες εκεί για να βάλεις το μπουκάλι σου να το γεμίσεις νερό. Πιο πολύ κόσμο έχει στο φρυζάτο νερό.
0: Ναι,
1: παρά
0: ναι,
1: στο κανονικό. Στο μπουρμπουλίθε που
0: λέμε. Μπουρμπουλί.
1: Ναι, με το ανθρακικό.
0: Να σου πω κάτι. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πάντα. Γιατί ξέρω εγώ το πρωί δεν μπορούσα να σκεφτώ. Εγώ το βλέπα επειδή μου σαν αναψυκτικό πάντα. Ότι επειδή ανθρακικό, το ίδιο είναι νεράκι.
1: Ναι, αλλά άμα διψά. Δεν ξεδιψάς με τον ίδιο τρόπο.
0: Αλλά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που πρωί-πρωί έβλεπα τουρίστες, ρε παιδί μου, που πίνανε νερό ανθρακούχο.
1: Στο ξενοδοχείο, σε μπουφέ.
0: Πάνε στο ανθρακούχο. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή και πάντα έλεγα, συγγνώμη, νεράκι δεν πίνουν αυτοί κανονικό, επειδή έχουμε συνηθίσει. Τα τελευταία χρόνια όμως, όπως έχει γίνει και με τον Εσπρέσο, που ενώ εμείς πήραμε φραπέ, ξαφνικά έχουμε γυρίσει όλοι στο φρέντο Εσπρέσο. Τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι όλα τα τραπέζια με Έλληνες ξαφνικά έχει γεμίσει με ανθρακούχο. Βάλε ότι έχει γίνει και τη μόδα και στο σούπερ μάρκετ, βάλε ότι σου λέει, ξέρω εγώ, και ο διαιτολόγος να καλεί ώρα ο δικός μας. Μα έλεγε, ξέρω εγώ.
1: Ότι κάνει καλό.
0: Αντί να πιει αναψυκτικό, πιέσαι, ρε παιδί μου, ένα ανθρακούχο. Έχει γίνει πλέον, πας στα σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκεις ανθρακούχο.
1: Μάλιστα.
0: Όχι κανονικό νερό.
1: Η Ελένη λέει στη Μύκονο. Πήρε ένα μικρό μπουκαλάκι νερό από το μίνι μπαρ. Και πριν φύγουν, του είπαν από το ξενοδοχείο σε 10 ευρώ.
0: Ναι, παιδιά. Μου είχε τύχει και εμένα αυτό.
1: Στη Μύκονο.
0: Όχι στη Μύκονο, μου είχε τύχει αλλού. Μου είχε τύχει στο εξωτερικό κάποια στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν και διαγωνισμό Eurovision που είχα πάει και είχα πάει σε ένα ξενοδοχείο και πήρα τέτοιο και μου. Το μικρό το μπουκαλάκι, το μικρό, 10 ευρώ. Λέω, παιδιά, γιατί 10 ευρώ, μου λέει, ήταν Βιάν.
1: Και εσύ.
0: Καλά, συγγνώμη, τι είναι, νερό,
1: δεν είναι. Έπρεπε να ψεκαστεί το πρόσωπο.
0: Δεν πάει να ψεκαστεί το πρόσωπο, έχω πει δίψαχα εκείνη την ώρα.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι στο εξωτερικό το νερό είναι πολύ πιο ακριβό από ό,τι είναι εδώ στη χώρα
0: μας. Ναι, η αλήθεια
1: είναι. Για το εμφιαλωμένο και το πόσιμο.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εδώ πέρα.
1: Το πόσιμο, ναι, αυτό, τις βρύσεις.
0: Και εδώ να ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια μέρη που το χρεώνουν και πάρα πολύ. Αλλά γενικά, συνολικά. Στο εξωτερικό νεράκι, νομίζω και να πάρει το δρόμο, ξεχασέ το μόνο από σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μπαίνει σε σούπερ μάρκετ.
1: Το λιγότερο.
0: Ναι, με πλούσιο το μικρό το μπουκαλάκι.
1: Το
0: και
1: μικρό, για το μικρό.
0: Και λες και ευχαριστώ και τι πας να λιποθυμήσεις. Προχωράς στο Champs-Élysées και είσαι στο δρόμο εκεί πέρα και λες ένα νεράκι και πας και βλέπεις το νερό και κάνει το μικρό 5 ευρώ.
1: Αμέ.
0: Και λες, κάτσε ρε παιδιά. Ναι, σου λέει, απαγή. Θες να τσοπαρίσει, πλήρωσε το νεράκι και το ευχαριστηθείς. Δηλαδή, αν δεν πεις μέσα σε ένα Carrefour να πάρεις ένα νεράκι.
1: Ναι, σε σούπερ μάρκετ συνήθως είναι καλύτερη η κατάσταση εκεί να
0: μπαίνετε. Αλλά γενικά, το θέμα είναι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό έχει γίνει και μόδα εδώ. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολύ κόσμο με το ανθρακούχο. Εσείς, συγγνώμη, τι προτιμάτε? Εγώ να σου πω την αλήθεια, πάντα προτιμάω το νεράκι το κανονικό.
1: Κοίταξε, άμα είναι να ξεδιψάσω.
0: Ναι.
1: Θέλω, ναι, τέτοιο νερό.
0: Αν θες να αντικαταστήσεις αναψυκτικό, το ρίχνεις στο.
1: Παίρνεις
0: ένα μπουρμπουλί.
1: Φριζάτο.
0: Που μάθαμε. Πώς, μπριζάτο ή φριζάτο?
1: Φρι,
0: δεν είναι μπριζάτο. Μπριζάτο.

0: Και τώρα εκεί που κάθεσαι στο γραφείο, που είσαι στο αυτοκίνητο, που είσαι στο σπίτι και μας ακούς, λες, φίλε, τι κάνω εγώ εδώ. Δεν θα έπρεπε να είμαι ένα ταξίδι τώρα.
1: Δεν θα έπρεπε
0: να φύγω και να πάω μια ωραία Μεσσηνία.
1: Ειδικά. Έβλεπα χθες λοιπόν τι ωραίες παραλίες, τι ωραία μέρη έχει εκεί η Μεσσηνία, τι ωραία που είναι.
0: Παιδιά, είναι καταπληκτικά και για εκδρομές είναι καταπληκτικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Στην Μεθόνη και στην γενικότερα στην γύρω περιοχή.
1: Και δηλαδή, στην Νικούντα είναι φανταστικά καλά. Και το ενδιάμεσο είναι υπέροχο.
0: Και γύρω-γύρω και στην Πύλο μπορεί να πα, μπορεί να πα και από την πλευρά που είναι η Καλαμάτα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για εξαιρετικές εκδρομές.
1: Φανταστικό.
0: Τριγύρω και βέβαια τα λέμε αυτά γιατί το ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα μας πηγαίνει εκεί. Μας πηγαίνει στη Μεσσηνία και στο υπέροχο Φινίκι Πλάζα. Το οποίο βρίσκεται στην περιοχή, στην υπέροχη παραλία Λάμπες, με ρηχά νερά, χρυσή άμμο, ιδανική για οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Είναι ανάμεσα στη Μεθόνη και τη Φινικούντα.
1: Με δωμάτια και διαμερίσματα με υψηλή αισθητική, πλήρως εξοπλισμένη χώρη, πλήρως εξοπλισμένη και η κουζίνα και φανταστικό μπαλκόνι με ανεμπόδι στη θέα, στη θάλασσα ή το βουνό, προσφέρει άνεση και χαλάρωση όλες τις εποχές του χρόνου. Με δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες για την παραλία, καταλαβαίνετε τώρα τι
0: παραλία του
1: μεταξύ
0: είναι απέναντι.
1: Στα 100 μέτρα.
0: Είναι απέναντι. Δηλαδή,
1: βγαίνεις από το ξενοδοχείο.
0: Περνάς απέναντι, πηγαίνεις στην παραλία.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες για τέτοια φάση. Δηλαδή
1: θα μπορείς,
0: αν θες να ξεκουραστείς, δηλαδή αυτό το τριήμερο, θα μπορείς να είσαι παραλία, σπίτι. Παραλία, δωμάτιο, φαγητό.
1: Αυτό το έχω κάνει ένα τριήμερο λοιπόν.
0: Ναι, μεγάλη ξεκούραση.
1: Έχω περάσει από τις ωραιότερες διακοπές πραγματικά. Έκανα αυτό. Ήταν αυτό το πράγμα. Ξενοδοχείο, παραλία και το ανάποδο.
0: Και φαγητό στο ενδιάμεσο.
1: Φαγητό στο ενδιάμεσο, πολύ καλά τα λες.
0: Παραλία, φαγητό, σπίτι.
1: Αν
0: φαγητό,
1: θέλετε λοιπόν
0: παραλία.
1: Να ζήσετε κι εσείς αυτή τη φανταστική εμπειρία και να ξεκουραστείτε στο Φινίκι Πλάζα στη Μεσσηνία, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Γράψτε στο μήνυμά σας όνομα τεπώνυμο και Μεσσηνία. Τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο Viber μόνο.
0: 694-700-1111. Το νουμεράκι μας στο Viber 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Μεσσηνία. Στέλνεις το μήνυμά σου. Καλή επιτυχία σε όλους. Καμία χρέωση στο μήνυμα ούτως ή άλλως. Οπότε μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε. Και να θυμίσω ότι για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι και θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97. 7,5 καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και ενώ εσείς στέλνετε τα μηνύματα, πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι ζύγοι, 28 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Πολύ καλύτερα είναι η Κατεχάκη, παιδιά, και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Με ψιλοδυσκολία θα κινηθείτε αυτή την ώρα στην παραλιακή. Από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική Αιθρίος αναμένεται ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου και μπρόκολο βρίσκουμε σήμερα από 2,49 μέχρι 4,99 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θύλιγε Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
8: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια, μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά, η σπάλα βοΐου, μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα, μόνο 4,15. Και Τούμπορκ, αναψυκτικά, σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
15: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Λαβ 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι είναι εδώ. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια και φέτος. Δηλαδή αυτό που γίνεται κάθε χρόνο είναι απίστευτο. Φέτος θα φτάσουμε σχεδόν τις 40.000 σε ταξίδια που έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάει δηλαδή σε τόσους προορισμούς. Τώρα αυτό το διάστημα είμαστε λίγο σε πιο κοντά σε παραλίες, σε μπάνια κτλ. Έτσι είναι και το Φινίκι Πλάζα που τρέχει αυτή την εβδομάδα στο διαγωνισμό μας και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε την κλήρωση. Το Φινίκι Πλάζα λοιπόν βρίσκεται ανάμεσα στη Μεθόνη και τη Φινικούντα. Εξαιρετικός προορισμός. Το ταξίδι είναι τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας, να ξέρετε. Τα δωμάτια και τα διαμερίσματα συνδυάζουν υψηλή αισθητική, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Δηλαδή, να θες να φτιάξεις ένα καφέ, ένα φαγητό, ρε παιδί μου, μπορείς να φτιάξεις άνετα. Και ιδιωτικό μπαλκόνι, το οποίο έχει ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα ή στο βουνό, προσφέροντας άνεση και χαλάρωση.
2: Η ελευθερία.
1: Η ελευθερία.
2: Ναι.
1: Μια να δούμε την ελευθερία. Το σκόσιο ελευθερία. Θα μας πει Λαβ 97,5 καλημέρα για να μπει στην κλήρωση.
2: Για να δούμε.
1: Και να είναι η πρώτη τελευταία.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Από την εταιρεία Crafticker τηλεφωνούμε. Τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε,
1: Λαβ
3: 97,5
1: καλημέρα. Καλημέρα σας, εντάξει τώρα.
2: Καλημέρα Ελευθερία.
1: Πες το βέλε.
3: Σας περίμενα.
1: Έτσι Ελευθερία, γιατί Ελευθερία μου πες θέλω να πάω ένα ταξίδι επιγόντως όμως.
3: Αχ, θέλω πάρα πολύ, δεν φαντάζεστε πόσο.
1: Όχι, φανταζόμαστε, πίστεψε εμάς. Φανταζόμαστε. Τι κάνεις Ελευθερία μας, πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι?
3: Είμαι καλά, είμαι στο δρόμο, πάω για δουλειά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες και ονειρεύεσαι ταξίδια, ε?
3: Αχ ναι, και μάλιστα. Κάθε μέρα που σας ακούω λέω δεν θα με πάρουν ένα τηλέφωνο, δεν θα με πάρουν ένα τηλέφωνο.
1: Έτσι, ορίστε, νάτε, ήρθε η σειρά.
2: Η δύναμη της σκέψης έφτασε εδώ, κληρώθηκες κιόλας, σε πήραμε τηλέφωνο, απάντησες σωστά.
1: Πάρα πολύ.
2: Μπαίνεις στην αυριανή κλήρωση, καλή επιτυχία.
1: Και είναι και πολύ ωραίο.
3: Έχω χαρεί πάρα πολύ τώρα.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Και είναι και πολύ ωραίο ταξίδι, να ξέρεις, γιατί εκεί πέρα στην περιοχή, στη Φινικούντα, όλη η περιοχή εκεί πέρα τριγύρω είναι καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
3: Έχω πάει μία φορά, αλλά πολύ παλιά.
1: Α, εντάξει. Έχει αλλάξει η περιοχή, να ξέρεις, αν έχεις πάει πάρα πολύ παλιά. Έχει αλλάξει. Πάρα πολύ ωραία. Ελευθερία παντρεμένη ή ελεύθερη?
3: Ελεύθερη.
1: Ελεύθερη.
3: Έχω σχέση, αλλά
2: ωραία.
3: Δεν είμαι παντρεμένη.
1: Έχει σχέση.
2: Εντάξει, μια χαρά.
1: Δεν μου λες, είναι ταυραντωμένος?
3: Είναι, είναι.
1: Είναι. Παιδιά,
3: ναι, ναι.
1: Σταύρο, Γιώργο, κάτσε να φωνάξω τους σχολείτες να δω τι θα κάνουμε.
2: Θα καθίσετε και που κάθεστε.
1: Θα την αφήσετε την ελευθερία
2: αγόρι
1: και να πάει.
2: Όποιον θέλει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Μπορεί να θέλει να πάει μια φίλη της.
1: Σωστό, σωστό,
2: ναι,
1: σωστό.
2: Να κάνετε.
3: Με το αγόρι.
1: Ω, ξεκάθαρη
2: ελευθερία. Θέλει ελευθερία, αγάπη μου, όποιον θέλει εσύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ελευθερία μας, καλή επιτυχία στην κλήρωση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η ελευθερία μας. Μια χαρά. Δηλαδή ήταν πανέτοιμη τώρα. Εντάξει,
2: ναι,
1: ήταν,
2: καλέ. Από το καλημέρα που είπε, από το γεια, ήταν χαρούμενη, έτσι το καταλάβαμε. Ότι...
1: Νομίζω στην ίδια φάση με την ελευθερία είναι περισσότερη. Το καταλαβαίνω γιατί βλέπω και τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Οπότε θα πάρετε το κινητό σας για να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι. Καλά, εννοείται ότι έρχεται και άλλο ταξίδι την επόμενη εβδομάδα και ότι μπορείτε να πάρετε μέρος όσες φορές θέλετε και σε όσα ταξίδια θέλετε. Και επίσης, ακόμα και αν έχετε ταξιδέψει και έχετε κερδίσει το ταξίδι, μπορείτε να παίξετε κανονικά. Πάρτε λοιπόν τώρα το κινητό σας, στείλτε το μηνύματάκι σας μέσω Viber. Δεν έχει καμία χρέωση το μήνυμα, οπότε μπορείτε να στείλετε αν τόσα μηνύματα θέλετε. Στείλτε λοιπόν μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Μεσσηνία. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Αύριο, λίγο μετά τις 9, έρχεται πάλι το τυχερό τηλέφωνο του Λαβ 97,5. Έχουμε άλλη μια θέση για να πάμε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή.

0: dum, da da da da. Θέλω να ρωτήσω, γιατί τώρα επειδή συζητούσαμε για το ταξίδι και βλέπω ότι όλοι βγαίνετε στον αέρα και λες, α, λέτε όλοι, αχ παιδιά, ένα ταξίδι, ναι, να πήγαινα τώρα. Έχετε αυτή την αίσθηση ότι φτάνουμε στο τέλος της χρονιάς και πηγαίνουμε για καλοκαίρι και έχει αρχίσει ο οργανισμός και καταραίει και δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου.
1: Με τίποτα όμως. Και είσαι λες, κατάκοπος.
0: Ναι, και λες, είμαι ένα κλικ από το να σβήσω τη μηχανή, ναι, εντελώς. Ναι, ναι, ναι. Το αισθάνεστε αυτό. Δηλαδή, γιατί έχω την αίσθηση δηλαδή ότι σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες και τώρα μόλις θα μπει και ο Ιούνιος, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι απλά αρχίζουν και νεκρώνουν τα κύτταρα.
1: Τίποτα. 1η Ιουνίου έχω βγάλει τη βαλίτσα δίπλα στην πόρτα.
0: Τίποτα. Δεν, παιδί μου, δεν λειτουργεί ο οργανισμός. Δηλαδή, ναι, νομίζω, δηλαδή αισθάνομαι κάθε μέρα ότι με δέρνουν. Mm. Δηλαδή σηκώνομαι το πρωί και λέω με έχουν δει. Το βράδυ δεν υπάρχει περίπτωση να με έχουν δει, γιατί πέσει πολύ ξύλο.
1: Δεν ξεκουράζεσαι.
0: Δεν μπορεί να πάρει το κορμί μπροστά. Mm. Δηλαδή πα μόνο επειδή το μυαλό δίνει εντολές και λέει πήγαινε στη δουλειά, πρέπει να πα, δεν ήρθε η ώρα για άδεια ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και που πηγαίνεις, δηλαδή παίρνεις τον καφέ.
1: Είναι όλα αυτό, δύσκολα.
0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, λες που πάω τώρα, βάζεις λίγο ραδιόφωνο. Προσπαθείς να κάνεις πράγματα έτσι για να ανοίξεις το μυαλό και να ξεκουραστεί λίγο το κορμί, κάτι να πάρει μπροστά για να μπορέσεις να κινηθείς. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι μας έχει πιάσει όλους το ίδιο πράγμα. Ναι. Και ακούς για ταξίδια και λες, αχ, ένα ταξιδάκι. Ένα ταξιδάκι να το κάναμε. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι όλοι απλά είμαστε οριακά. Νομίζω ότι είμαστε οριακά.
1: Πάρα πολύ ανάγκη, πάρα πολύ ανάγκη. Είτε έχουμε φύγει τώρα το Πάσχα, πότε ήταν, κάποιο τριήμερο κτλ. Είτε δεν έχουμε φύγει. Πόσο μάλλον αν δεν έχουμε φύγει.
0: Πουθενά είναι. Ακόμη και αν έχει πάει, σαν να μην έχει πάει.
1: Έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
0: Καλά, δεν σου λέω άμα δεν έχει πάει πουθενά. Άμα δεν έχει πάει πουθενά, νομίζω ότι απλά πηγαίνω έρχεσαι. Μάλιστα. Απλά πα και έρχεσαι. Χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα.
1: Πουθενά, πολύ καιρό.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό.
1: Και εγώ μία τα ίδια.
0: Λοιπόν. Α, η ώρα έχει πάει και 54, ε. Α, και 54.
1: Μαζευόμαστε.
0: Φεύγουμε. Α, εγώ ήθελα κι άλλο, αλλά φεύγουμε.
1: Καλά, δεν πειράζει. Τώρα αύριο θα έχουμε και άλλη εκπομπή.
0: Άλλη μια ευκαιρία,
1: άλλη
0: να, είμαστε
1: μια ευκαιρία να είμαστε εδώ και να στείλετε κι εσείς τραγούδια. Γιατί αύριο έχουμε αφιερώσεις, γιατί η μέρα είναι Παρασκευή. Και επειδή μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, στο σπίτι μας πρέπει να αισθανόμαστε και να παραμένει και το ίδιο το σπίτι ασφαλές. Με το Synet Home της Ιντέα έχεις ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας για τα απρόοπτα της καθημερινότητας με μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Έκπτωση 10% στα νέα συμβόλαια και μείωση έως 20% στον έμφυα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Synet Home από τη Ιντέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο Ιντέα.gr ή μίλησε με τον ασφαλιστή σου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να το πω, να δεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Δηλαδή, μόλις το είπα, ναι, έχουν έρθει μηνύματα. Λέει δεν έφυγα καθόλου, ούτε Πάσχα. Είχα διάβασμα γιατί δίνω ένα μεταπτυχιακό. Η Ειρήνη λέει είναι όλα οριακά.
1: Όλα οριακά. Τα νεύρα μας επίσης, Ειρήνη μου, να πω εγώ. Δεν ξέρω τι λέει το μήνυμά της, αλλά προσθέτω εγώ ότι και τα νεύρα μας είναι οριακά.
0: Ναι, η Μαρίνα λέει ποιο μυαλό λέει, παιδιά, ούτε το μυαλό δεν βλέπει. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι είμαστε, τι να σου πω τώρα, τσουβάλια όλοι. Απλά πηγαίνουμε ερχόμαστε. Δηλαδή, και βαρύ το σώμα. Δηλαδή, το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι παραλία, ξαπλώστρα, καφές και χωρίς να μου μιλάει κανένα. Παιδιά, κανένας όμως. Δηλαδή,
1: είναι
0: γιατί
1: όλο αυτό όπως το πες.
0: Ναι.
1: Μη σου μιλάει άνθρωπος.
0: Τίποτα. Να συνέλθει λίγο το μυαλό και το σώμα για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Κάντε λίγο κουράγιο ακόμα.
1: Κοντεύουμε.
0: Κάντε λίγο κουράγιο.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Πλησιάζουμε ούτως ή άλλως από Τρίτη που θα επιστρέψουμε μετά το τριήμερο. Έχει μπει πλέον ο Ιούνιος για τα καλά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά ξεκινάνε και οι άδειες. Ξεκινάνε και πολύ ωραία καλοκαιρινά πράγματα εδώ στον Love 97,5. Έρχεται φανταστικός διαγωνισμός καινούριο με υπέροχα δώρα που θα κερδίζετε καθημερινά. Γενικά έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και βέβαια να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5, γιατί σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη. Έρχεται η μέρα χωρίς επανάληψη. Επίσης, με την ευκαιρία σου να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Να ξέρετε ότι ο διαγωνισμός φτάνει και στο τέλος του και αυτός. Και έρχεται ολοκένουργιος.
1: Από την επόμενη εβδομάδα καινούργιος
0: διαγωνισμός. Την επόμενη εβδομάδα έχει να γίνει χαμός, να ξέρετε. Και πολύ ωραία ταξίδια καλοκαιρινά. Οπότε ανάσα θα πάρουμε όσο είμαστε εδώ στην πόλη. Θα είμαστε παρέα όλοι μαζί και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε όσο πιο ωραία γίνεται και να το ευχαριστηθούμε. Mm-hmm. Εντάξει, και μην ξεχνάτε βέβαια το επόμενο τριήμερο, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έρχεται μεγάλο φεστιβάλ στο Smart Park, όπου σας περιμένουμε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Με μία από τις πιο ωραίες συναυλίες νομίζω του καλοκαιριού.
1: Τριήμερο φανταστικό θα περάσουμε. 5, 6 και 7 Ιουνίου έχουμε ραντεβού στο Smart Park.
0: Έτσι, για να περάσουμε ένα τριήμερο, θυμίζω έτσι γρήγορα για όσους δεν το έχετε ακούσει, ότι έχουμε Παρασκευή, έχουμε την Ελίνα Κωνσταντοπούλου, έχουμε τη Στέλλα Γεωργιάδου, έχουμε τον Γιώργο Λεμπέση, έχουμε και τους Transformers. Boomers. Το Σάββατο 6 του μηνός έχουμε Φίλους για Πάντα και τους One με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σε performance καταπληκτικό. Και την Κυριακή έχουμε Πολίνα Μπίγαλη, Μαντό
1: και Βόσου.
0: Όλο αυτό το πακέτο. Τρεις μέρες, τρεις καταπληκτικές συναυλίες και βέβαια DJ set με τον Μιχάλη Πίτσιο. Και εμείς ζωντανά, καθημερινά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ζωντανά από εκεί, από το Smart Park, να δίνουμε δώρα φανταστικά από όλα τα καταστήματα που πραγματικά θα τα ευχαριστηθείτε
1: top,
0: και θα περάσετε πολύ ωραία.
1: Top Summer Festival. Έρχεται.
0: Αυτό. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο.
1: Όχι,
0: έρχεται
1: αυτό,
0: να είστε όλοι εκεί. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 και εμείς ραντεβού ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 που θα είναι και Παρασκευή και βέβαια θα είναι η μέρα των δικών σας αφιερώσεων εδώ στον Love 97,5. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βάρδη στην παρέα σας. Καλημέρα. Και Πέμπτη έφτασε στην πόλη. Οι δρόμοι μοιάζουν λίγο με λίστα μουσικής που κάποιος έτσι την έχει φτιάξει για να αντέξουμε λίγο ακόμα. Και κάπου τριγυρίζουν στην πόλη άνθρωποι με ακουστικά στα αυτιά. Τα όνειρά μας είναι μεγαλύτερα από το μισθό μας. Κάποιοι ποτίζουν τα λουλούδια. Κάποιοι πιστεύουν ξανά στον έρωτα. Και κάποιοι άλλοι κάνουμε σχέδια για να πάμε σε ένα νησί. Λες και η ζωή μας χρωστάει ακόμα πολλά καλοκαίρια. Αυτή είναι η ελπίδα μας, είναι η καλημέρα μας. Και πάμε με ένα αγαπημένο ακόμη τραγούδι να πούμε καλημέρα από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έπιπης βάρδι στην παρέα σας, σε μια καθημερινότητα που οι άνθρωποι λένε τόσα ψέματα όσες και αναπνοές τους. Μπορούν να σου πούν ψέματα ακόμη και για τον πιο απλό λόγο. Για να μην σε πάρουν ένα τηλέφωνο. Για να μην σε ρωτήσουν τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Για να σου πούν ότι δεν έχουν κέφι να συναντηθείτε. Λένε ψέματα γιατί έχουν συνηθίσει να λένε ψέματα. Και θα μου πεις, και τι έγινε. Μέσα στην καθημερινότητά μας είναι και αυτό. Έτσι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα εσύ διαλέγεις ποιο δρόμο θέλεις, της αλήθειας, του ψέματος. Θέλεις την ημέρα γεμάτη mail, λογαριασμούς, ειδήσεις που πέφτουν έτσι σαν μετεωρίτες. Θέλεις ίσως να πάρεις ένα τηλέφωνο, ένα φίλο, μια φίλη, να ταΐσεις ένα δέσποτο, να αφήσεις ένα χώρο στο σώμα σου για χορό και λίγες στιγμές στη ζωή σου να συνδεθείς με τους ανθρώπους γύρω σου. Ό,τι και αν θέλεις, σε συντροφεύουμε. Σήμερα το soundtrack Love 97.

Love 97,5 έμπιβης βάρδι στην παρέα σας, Πέμπτη, που σημαίνει ότι η εβδομάδα έχει φάει ήδη αρκετό ξύλο, αλλά συνεχίζει να χορεύει και εμείς και να τραγουδάμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Και κάπως έτσι είναι και ο έρωτας, που μπορεί να μην έρθει πάντα με λουλούδια, με τραγούδια, αλλά με ένα σε άκουσα πραγματικά. Και αν ο κόσμος σήμερα μοιάζει μπερδεμένος, βάλε τη μουσική πιο δυνατά και άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Daily Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, T-Gas, ταπιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, T-Gas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Alimos Classic Cars Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: 80s, 90s,

7,5 τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα η Πέμπτη μπορεί να φορά και αθλητικά και να βγει η βόλτα χωρίς πρόγραμμα, να θέλει παγωτό, να θέλει μια συναυλία, ένα θερινό σινεμά, φίλους, τις πλαστικές καρέκλες να συζητούν, ανθρώπους που ακόμη πιστεύουν ότι η τρυφερότητα είναι πράξη αντίστασης. Θα μου πεις, εγώ είμαι τώρα στη δουλειά, ναι, αλλά αντίσταση είναι και να κρατάς ανθρωπιά σε μια εποχή που όλοι βιάζονται να γίνουν ατσάλι ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5. 5.

2,5 δυσβάρδες συμπαρέασης. Είναι μια Πέμπτη που μπορεί να είναι και πρόβα επανάστασης εν όψη τριημέρου, Σαββατοκύριακου, ό,τι και αν θέλεις. Δεν ξέρω και αν θα βρεις και χρόνο να ξεκουραστείς. Όμως να πούμε ότι και σήμερα η πόλη πολύ βουή. Λεωφορεία γεμάτα ήρωες, κουρασμένους ή διψασμένους για χαρά, για επιτυχία, για δημιουργία. Όλοι εμείς είμαστε αυτοί. Οι φούρνοι μυρίζουν ψωμί, γλυκάκια. Δεν ξέρω αν θέλεις να τα φας όλα αυτά εν όψη καλοκαιριού. Ελπίζω να έχεις πάρει τα περάκι για το γραφείο, για τη δουλειά. Κάπου μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν, κάποιος σου στείλει και ένα μήνυμα, θα σου πει έφτασε στη δουλειά, και ένας άλλος δίπλα σου θα χαμογελάσει χωρίς λόγο, ίσως γιατί ερωτεύεται ξανά. Ανταπόδασε και εσύ αυτό το χαμόγελο και άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 έπιβης βάρδι στην παρέα σας, πέμπτη στην πόλη. Τα φανάρια αλλάζουν χρώμα σιγά σιγά, γιατί ξέρουν ότι έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο που όλοι περιμένουμε να πέσουμε πάνω του και να κόψουμε μικρά κομματάκια ανεμελιάς. Κάπου τα μηχανάκια γύρω σου κορνάρουν σαν χαλασμένες ηλεκτρικές κιθάρες. Κάποιος σήμερα έχει αποφασίσει ότι δεν θα γίνει πιο σκληρός, μόνο και μόνο επειδή πληγώθηκε. Και τελικά ίσως αυτό να είναι και αληθινή νίκη, το να μην γίνεσαι πέτρα και να μην συμπαρασύρεσαι από όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Εσύ να παραμένεις στη θάλασσα, της αγάπης και της μουσικής. Στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance. For inspiration.

Love 97,5 Εύβης Βάρδης στην παρέα σας. Πέμπτη, κύριε, ίσως μοιάζει και να είναι πολύ φίλη μου. Η Πέμπτη είναι αυτή η μέρα που μας λέει έξω για λίγο. Συμβαίνει τόσο ωραία στην πόλη.

Είμαστε καμιά φορά ένα βήμα πριν παραδοθούμε στη μιζέρια και αποφεύγουμε και ο ένας τον άλλον και δεν φερόμαστε και ωραία ο ένας τον άλλον και δεν σεβόμαστε και πολύ ο ένας τον άλλον και νομίζουμε ότι οι άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν. Αλλά ξέρεις τώρα τι συμβαίνει, δεν έχει κανείς χρόνο να ασχοληθεί ακόμη και με τις άσχημες συμπεριφορές. Και έτσι συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας και επιλέγουμε να βρεθούμε σε μια ταράτσα, σε μια πλατεία με μουσικές, με ιστορίες, με ανθρώπους που σε κοιτούν στα μάτια και λένε αλήθειες και θέλουν να είσαι εκεί και εσύ θέλεις να είσαι μαζί τους και ίσως αυτές είναι οι ωραιότερες στιγμές της μέρας μας, αφού φύγεις βέβαια από τη δουλειά, γιατί μπορεί η μέρα να σώζεται με παρέες που δεν αφήνουν ο ένας τον άλλον. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και απόψε να θυμάστε όταν θα έρθει η ώρα της ξεκούρασης ότι και οι πιο κουρασμένες ψυχές έχουν μέσα τους ένα μικρό DJ που ψάχνει το επόμενο τραγούδι για να συνεχίσει. Γι' αυτό όπου και αν είσαι, άνοιξε τα παράθυρα, δυνάμωσε την ένταση στη μουσική, άσε την Πέμπτη να μας θυμίσει ότι ο κόσμος αλλάζει πρώτα από τους ανθρώπους που συνεχίζουν και αγαπούν χωρίς κινησμό και ακούν Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη θυμοκέλθει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Του αγοριού απέναντι, τον ρε Παπα Παθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. 8 9 τη Millennium επιτυχίε. Μια πόλη που μοιάζει με τεράστια παρασκήνια σε μια συναυλία όπου άνθρωποι τρέχουν, άλλοι τραγουδούν, άλλοι μπορεί να τσακωθούν με στη συναυλία, άλλοι να ερωτευτούν. Και ανάμεσα σε όλα αυτά η μουσική μας ενώνει. Ενώνει αγνώστους, ενώνει παιδιά, ενώνει γενιές. Και αν βρεις μια ωραία συναυλία στην πόλη, προτίμησέ τη και μια ωραία ταινία σε ένα θερινό, μια απλή βόλτα στη γειτονιά σου, μικρές κινήσεις που κρατούν τον κόσμο όρθιο. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Λάβερ 97,5 Εύβης Βάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Είναι Πέμπτη και όπως κάθε αγαπημένη μέρα δεν ζητά τελειότητα. Ζητά παρουσία, παλμό, αλήθειες. Θέλει κότσια η αλήθεια, αλλά ξέρεις τι συμβαίνει τώρα. Όσα ψέματα και μου πεις, πάλι θα γυρίζεις γύρω-γύρω-γύρω σαν το σκύλο γύρω από την ουρά του. Τέλος πάντων, μπορούμε να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε πράγματα, να ανοίγουμε χάρτες και δρόμους, να βρεθούμε σε μέρη που δεν έχουμε πάει ακόμη, να αγαπάμε τους ανθρώπους μας και να θυμόμαστε ότι και το σώμα μας θέλει ξεκούραση και η προοπτική μας όμως είναι σημαντική, γιατί η ψυχή θέλει και προοπτική. Και αν σήμερα σου μοιάζουν λίγο στραβά όλα, δεν πειράζει, σκύψε το αλλιώς. Και κάποιοι δίσκοι βινιλίου, τους θυμάστε αυτούς, γρατζουνιές είχαν, αλλά αποκτούσε χαρακτήρα το τραγούδι. Έρχεται και η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Διάβαινα 97,5 Burning Heart, ξέρετε, Survivor. Καλημέρα σε όλους τους lovers, καλημέρα Πέμπτη. Είστε συντονισμένοι με έρωτα σταθμό. Οι μουσικάρες μαζί εσάς και μόνο. Ποιες μουσικάρες? 80s, 90s, zeros. Όλες οι επιτυχίες, ελληνικές και ξένες, από τις στιγμές μας. Γιατί το τραγούδι είναι στιγμές από τη ζωή μας. Όλο και κάτι μας θυμίζει, όλο και κάτι νιώθουμε. Για τα αυτάκια σας και μόνο λοιπόν και την καρδούλα σας. Disco DJ, αμέσως τώρα. Disco.

Love 97,5. Ας μιλήσουμε για χρήμα. Ναι, και όχι τυχαία. Τρία ζώδια μπορείτε να περιμένετε θετικές εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Κατά καλό καιρά, κατά καλό καιρά. Και με όλες αυτές τις καταστάσεις τριγύρω μας, τις απαιτήσεις του καλοκαιριού,

Δεν υπάρχει καλύτερο. Το σύμπαν λοιπόν υπόσχεται μια ξαφνική οικονομική ανάσα. Η τυχερή, δίδυμη. Πρώτα απ' όλα, έξοδα από εδώ, έξοδα από εκεί, αβεβαιότητα είχατε μέχρι σήμερα. Αυτή η φάση λοιπόν τελειώνει. Όλα πια αρχίζουν να προχωρούν, ευκαιρίες, ιδέες που φέρνουν χρήμα, τι άλλο θέλετε. Παρθένος, νέες επαφές, νέες ευκαιρίες, ένα κοινό project και έρχεται η στιγμή να πετύχετε χειροπιαστά κέρδη, ζεστά και μετρητά. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτή τη σπάνια περίοδο και δείξτε και τι αξίζετε. Τέλος, ζυγάκια μου, η οικονομική ανάσα έρχεται, έτσι απλά, είτε από επενδύσεις, από υποστήριξη από τρίτους. Μέχρι το καλοκαίρι, ξαφνικά έσοδα από εκεί που δεν τα περιμένατε και αυτά είναι τα καλύτερα. Love 97,5, για μας τους Σκορπιούς τίποτα, Τι να πω, στην αναμονή εσείς και οι υπόλοιποι. Love 97,5.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Καλημέρα από την ωραιότερη χώρα του κόσμου. Δεν περιμέναμε βέβαια τη λίστα του World Population Review να μας το πει αυτό, αλλά καλό είναι να ακούγεται και από εκεί. Κατέκτησε λοιπόν την πρώτη θέση η Ελλάδα για το 2026 μόνο, λέμε τώρα. Άφησε πίσω Νέα Ζηλανδία και Ιταλία. Ελλάδα μία ζωντανή καρτ ποστάλ ο τίτλος, με ιστορία, με λευκά σπίτια στο Αιγαίο, με γίνανε πολλές αναφορές και στο φαγητό και σε πολλά άλλα. Η ομορφιά συνδέεται και με αναμνήσεις, διαθέσεις και εμπειρίες. Γι' αυτό κάποιες χώρες σε αυτή τη λίστα πιάνουν πρωτιά ξανά και ξανά, όπως η Ελλάδα μας. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
6: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
7: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Love 97,5.
11: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Life.
1: Για πες μου τώρα, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Ναι. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

95,5 αγάπη. Έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη ο ένας τον άλλον, όπως είπε ο διεθνούς φήμης γιατρός και συγγραφέας Γκάμπορ Ματέ, που βρέθηκε πρόσφατα στη χώρα μας. Μεγάλη αλήθεια. Και γιατί αφού έχουμε τόσο ανάγκη τους άλλους, απομακρυνόμαστε από όσους θέλουμε πραγματικά να έχουμε δίπλα μας. Και γιατί μας τρώει η μοναξιά? Γιατί μπορεί να είμαστε με 50 άτομα και η μοναξιά να είναι αφόρητη? Σημεία των καιρών. Παιδιά, ανοίξτε τις καρδιές επιτέλους. Μπας και αλλάξει ο κόσμος. Μπας και βρούμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, όχι αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Don't leave me this way. Όχι τώρα που ξεκίνησε η δεύτερη γεμάτη μουσικάρες ώρα μας, ποτέ. Καλό μεσημέρι, Πέμπτης, της τελευταίας του μήνα. Λέμε χρόνια πολλά στο... Που ξεκίνησε η δεύτερη γεμάτη μουσικάρες ώρα μας, ποτέ. Καλό μεσημέρι, Πέμπτης, της τελευταίας του μήνα. Λέμε χρόνια πολλά στο Διοσκουρίδη που γιορτάζει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβεν 97,5 στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, λέει. Πολύ ζέστη, θερμές αέριες μάζες. Βουδαπέστη πήγε φίλη μου, 38 βαθμοί Κελσίου. Εδώ πέρα φορούσαμε και ζακετάκι πρωί ή αργά το βράδυ, το διεννοείσαι. Τα πάνω κάτω. Στη χώρα μας θα φτάσουν, λέει, αυτές οι θερμές αέριες μάζες, εξεθενημένες όμως. Όχι πολύ πράγμα δηλαδή. Λίγο χθες, λίγο σήμερα που θεωρείται η πιο ζεστή μέρα, αλλά τίποτα ακραίο όπως βλέπετε. Σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος μέχρι και βροχούλες και καταιγίδες θα έχουμε. Οπότε, maximum σήμερα κοντά στους 34. Καλές καιρικές συνθήκες, άντε σας ενδιαφέρει να το πω και αυτό, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ίσως κάποιες μπόρες τοπικές στην Υπηρετική Ελλάδα. Μέχρι εκεί. Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στο Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός. Ποιο? Το Top Summer Festival 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Smart Park στα Σπάτα. Καλοκαίρι, καλώς ήλθες στο πάρκο. Αυτό είναι το σύνθημα. Και έτσι το Smart Park σας προσκαλεί, μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ. Ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και σούπερ διάθεση. Δημήτρης Ψεματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα εκπέμπουν καθημερινά live 4 με 7 το απόγευμα. Νωρίτερα 1 με 4 ο Μιχάλης Πίτσιος με Party Mix. Μας ανεβάζει τη διάθεση φυσικά. Στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίσει τις συναυλίες του φεστιβάλ με Transformers, Γιώργο Λεμπέση και Στέλλα Γεωργιάδου την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου Φίλοι για Πάντα One και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου η θρύλη των 90's Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα θα είναι εκεί. Είσοδος ελεύθερη, ελάτε, ελάτε, θα περάσουμε τέλεια.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5. Άλλο ένα Love διωράκι μας έφτασε στο τέλος του. Εσείς μείνετε βέβαια συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, όπως ο Ιδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, άπειρα φιλιά. Αύριο Παρασκευή έφτασε. Στις 12 Νταν σας περιμένω να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
2: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
1: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
2: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
1: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
3: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με έναν υπέροχο spacer από την Σέιλα σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή λίγο μετά τις 2 στο Love του 97,5 εδώ που θα κάνουμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται πολύ αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Ο Bruce Springsteen θα μας θυμίσει ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τα 80s, όπου τότε πήρε και τον τίτλο του Boss, του αφεντικού της rock, το υπέροχο Dancing in the Dark. Θα προηγηθεί η Δέσποινα Βανδύ σε dance atmosphere, η Δέσποινα, και όχι απλά σε Dancing in the Dark, με ένα άκρος τολμηρό κομμάτι. Και πριν από όλα αυτά, διατηρούμε ατμόσφαιρα αγαπησιάρη και με το Σάκη Ρουβά να μας πηγαίνει βόλτα στα ζήρους με ένα υπέροχο να μ' αγαπάς. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που εννοείται ότι θα την έχετε. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Υπέροχη Donna Summer τραγούδισε καταπληκτικό κομμάτι MacArthur Park, το οποίο έχει επανέλθει στην επικαιρότητα 40 και χρόνια μετά την κυκλοφορία του, και κάτι τέτοια ωραία τα πετυχαίνετε εδώ στο Love στους 97,5. Και αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love ακόμα καλύτερο, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που εσύ αγαπάς και τη μεταδίδουμε συχνότερα. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική, πηγαίνοντας από την πιο disco έτσι εποχή και το πιο disco κλίμα που προηγήθηκε με την Donna Summer, σε πιο rock καταστάσεις, με την Alana Miles να ξεδιπλώνει ένα μουσικό μαύρο βελούδο.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Εννοείται ότι είναι ώρα να ταξιδέψουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μία ταινία καταπληκτική, από τις καλύτερες των τελευταίων 25 χρόνων, χωρίς υπερβολή. Είναι ταινία του 2009, την οποία εγώ μπήκα στη διαδικασία πολύ απλά, ακριβώς επειδή θεωρώ τόσο σημαντική ταινία, να την ξαναδώ πρόσφατα στο Netflix που τη μεταδίδει. Είναι μία από τις πιο κορυφαίες ταινίες του Quentin Tarantino. Είναι η Άδοξη Μπάσταρδη, Inglourious Basterds, μία καταπληκτική πραγματικά τόσο διαφορετική ταινία που αφορά την εποχή των Ναζί, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ταινία που πραγματεύεται τόσο σοβαρά πράγματα με έναν τρόπο τόσο διαφορετικό, τόσο ταραντινικό θα έλεγα, και με δύο αγαπημένους πρωταγωνιστές. Ήταν ο Brad Pitt κεντρικός πρωταγωνιστής και βέβαια ο Christopher Waltz, ο οποίος πήρε και το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου για τη συγκεκριμένη ταινία, και λίγα χρόνια μετά πήρε ξανά το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου ο Christopher Waltz για μια άλλη πολύ πετυχημένη ταινία, την επόμενη του Quentin Tarantino, που ήταν φυσικά το Django Unchained. Inglourious Basterds, λοιπόν, μια καταπληκτική ταινία από τις καλύτερες του Quentin Tarantino, θα τη βρείτε στο Netflix. Τι να πρωτοξεχωρίσει κανείς, το σενάριο, τον τρόπο που είναι σκηνοθετημένη η ταινία, την καταπληκτική φωτογραφία, όπως και να έχει. Είναι μια ταινία 2,5 ωρών, την εποχή που άξιζαν οι ταινίες να έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια, γιατί ήταν φτιαγμένες για τον κινηματογράφο, και σίγουρα ένας σκηνοθέτης, όταν έκανε τόσο μεγάλη ταινία σε διάρκεια, ήταν γιατί ήξερε ότι θα καταφέρει να κρατήσει το κοινό σε εγρήγορση και το ενδιαφέρον του έτσι σε υψηλά επίπεδα μέσα σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Inglourious Basterds, λοιπόν, εγώ το ξαναείδα 17 χρόνια μετά και το ευχαριστήθηκα. Θα το δείτε και θα το βρείτε στο Netflix.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
4: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
5: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:00 με 6:00, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 σας συμμετεθήκαμε με ένα ξέχαστο smooth criminal από έναν και μοναδικό καταπληκτικό Michael Jackson σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, από τα πολλά χαρακτηριστικά της καριέρας του. Απλά και το συγκεκριμένο είχε ταυτιστεί και με μια άκρος χαρακτηριστική χορογραφία σε ένα καταπληκτικό κλασικό εν τέλει βίντεο κλιπ. Smooth criminal λοιπόν, για να σας υποδεχθούμε στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πηγαίνοντας παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4 έρχονται αγαπημένα κομμάτια. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ακούσουμε σε λίγο το Sting να μας θυμίζει το αξέχαστο Englishman in New York. Θα προηγηθεί η Χαρούλα και ένα πέστο και έγινε, και αυτής αμέσως είναι η Άννα Βύση που μας πηγαίνει Zeros με το αξέχαστο Up Tempo, πολύ μεγάλο dance hit στο κομμάτι Είσαι. Όλα αυτά έρχονται εδώ στο Love λοιπόν, σε 97,5, που μέχρι και τις 4 κοντά σας, όπως η Δόνα Γιαννόπουλος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Λάβο.

0: Λάβ 97,5, πάμε να μιλήσουμε για κάτι που μας κάνει τη διάθεση και πλησιάζει. Είναι το Top Summer Festival που θα πραγματοποιηθεί 5, 6, 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, που φυσικά δεν είναι άλλο από το Smart Park στα Σπάτα. Με σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Είναι το Smart Park που μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ με ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90's, που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να λείπει ο Λάβ 97,5, που θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Μιχάλης Πίτσιος θα προσφέρει ένα ξεχωριστό party mix από τη 1 έως και τις 4 το μεσημέρι, από τις 4 έως τις 7. Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλικα θα εκπέμψουν ζωντανά και θα ανεβάσουν τη διάθεση, ενώ στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, οικοδεσπότης, θα προλογίσει τις μεγάλες συναυλίες που θα ακολουθήσουν. Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι Transformers παρουσιάζουν ανεβαίνοντας στη σκηνή Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 6 Ιουνίου, οι Φίλοι για Πάντα αλλά και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One θα έρθουν πραγματικά να ξεσηκώσουν το κοινό με μεγάλες pop επιτυχίες. Και Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 τρίλοι της χρυσής εποχής των 90's. Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό, Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά γεμάτη αγαπημένα hits. Άνοιξη, είπαμε για τρελές Σιχέλες, Ροζ Μπικίνι, Στοιχηματίζω, Μελισούλα, του Αιγαίου τα Blues και πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια που πραγματικά σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Ελάτε από νωρίς στο Smart Park στα Σπάτα, στο Top Summers Festival, για να απολαύσετε τις αγορές σας στα καταστήματα του εμπορικού πάρκου, που λειτουργούν από το πρωί έως το βράδυ, ακόμα και την Κυριακή. Μπορείτε να συνδυάσετε βόλτα με καφέ ή φαγητό, στη συνέχεια να ετοιμαστείτε για το τριήμερο γεμάτο μουσική. Και να θυμίσω ότι το Smart Park διαθέτει και δωρεάν χώρο στάθμισης, ό,τι σημαντικότερο, σε 10 λεπτά δε μέσω Αττικής Οδού είσαστε εκεί.
1: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Λαβ 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest stars οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Φίλοι για Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181 582 και στα social media.
7: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλο το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 εδώ στο Love, στους 97,5 όπου φτάσαμε κλασικά στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, εκπομπής της Πέμπτης, αγαπημένη μέρα. Η Πέμπτη, μιας και τη θεωρούμε προπαραμονή του Σαββατοκύριακου. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Περάσαμε και σήμερα ένα δίωρο παρέα ταξιδεύοντας στα πιο αγαπημένα 80s hits, όχι μόνο από το διεθνή αλλά και από τον ελλαδικό μουσικό χώρο. Και με αυτό ακριβώς το μείγμα θα βρεθούμε ξανά αύριο στις 2. Πάντα εδώ στους 97,5 του Love. Ως τότε, αφενός ακολουθεί 4 με 6 εφημαλτέζου. Αφετέρου να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπως στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα. Ως τότε, από τον Ποστένα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Το έχεις κάνει ποτέ αυτό, να κρατήσεις το τριαντάφυλλο στο στόμα? Έτσι επειδή δεν έχεις χέρι ελεύθερο, ρε παιδί μου. Όλο τέτοια θα λέμε σήμερα, παιδιά. Μέσα στη βουή του δρόμου ο Λάβ είναι η καλύτερη παρέα. Καλησπέρα σε όλους, μαζί μέχρι τις 6 να περιμένουμε, να σχεδιάζουμε τριήμερο. Με τα 80s και 90s όλα γίνονται πιο όμορφα. Επικοινωνούμε στο Viber το οποίο σημειώνεις για να παίξεις και για την ημέρα χωρίς επανάληψη και να κερδίσεις τα 200 ευρώ μετρητά αν είσαι προσεκτικός. 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Για πάμε!

Συνεχίζει το Your Face Sounds Familiar για μια ακόμη Κυριακή, κατέγραψε υψηλά νούμερα τηλεθέασης. 2.490.644 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω και για ένα λεπτό στο show μεταμφιέσεων. Κατέγραψε 18,2 στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 7 μονάδες και 20,8 στο γενικό σύνολο. Το βλέπει ο κόσμος, έτσι, να σου πω και τις νέες μεταμφιέσεις, έχουν πλάκα. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θα γίνει Hugh Jackman, ο Μέμος Μπεγνής, Σοφία Αρβανίτη, ο Biased Beast, Ελένη Βιτάλη, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης Γιάννης Πλούταρχος, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας Μέινσκιν, η Αφροδίτη Χατζημινά Κατερίνα Λιόλιου, η Μαριάντα Πιερίδη θα είναι Μπλόντι, η Μαριλού Κατσαφάδου έχει δύσκολο, θα μεταμφιεστεί σε Σωτηρία Μπέλου, η Ίντρα Κέιν Μπένεν Κίνγκ και η Δωροθέα Μερκούρη Ραφαέλα Καρά.

0: Daily Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

εκτός από το ότι οι headliners του πρώτου FIFA World Cup Final Halftime Show που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife του New Jersey, ότι θα είναι η Madonna, η Shakira και η BTS, έχουμε ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια του line-up ανέλαβε ο Chris Martin, παιδιά, τον Coldplay. Αυτό καταλαβαίνεις ότι σημαίνει πολλά. Θα είναι ένα show φαντασμαγορικό που θα ξεπεράσει κάθε φαντασία. Λοιπόν, σας έχω και ωραία πρόταση να κάνετε αγορές και να περάσετε υπέροχα. Πλησιάζει το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival, που θα γίνει 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, το Smart Park στα Σπάτα. Με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στις μουσικές και την ατμόσφαιρα των 90's. Οπότε ο Love 97,5 θα είναι εκεί ζωντανά. 1 με 4 ο Μιχάλης Πίτσιος, ο δικός μας DJ στα DEX, και 4 με 7 ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα. Το πρωινό μας δίδυμο. Μην το χάσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Να μ' αγαπάς είναι ο τίτλος του νέου κομματιού της Δέσποινας Βανδύ με Balkan ύφος, το οποίο κυκλοφορεί από την Panic Records. Τώρα σας έχουμε πρόταση. Αν ψάχνετε ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα διατροφής για την καθημερινή υποστήριξη του παιδιού σας, το Strath Kids της κορυφαίας ελβετικής εταιρείας BioStrath έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών. Είναι μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής με 61 θρεπτικά συστατικά. 100% φυσικά, ενισχύει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την πνευματική απόδοση, προάγει τη ζωτικότητα και την ευεξία, βελτιώνει τη σωματική αντοχή κατά τη διάρκεια άθλησης και κάθε φυσικής δραστηριότητας, υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του ανασωπητικού του συστήματος. Με ευχάριστη γλυκιά γεύση που ξετρελαίνει τα παιδιά, το Strath Kids είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

0: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μην επιμένεις, έχω φύγει. Αν εσύ έχεις φύγει από τη δουλειά και πας προς το σπίτι, λοιπόν, μπες μια γρήγορη στο σούπερ μάρκετ, πάρε ωραία φρέσκα υλικά, γιατί οι πρώτες ύλες μετράνε, παιδιά, και φτιάξε κάτι νόστιμο για το βράδυ. Σε λίγο έχουμε τη συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Νέλη μας ακούει από τον παράδεισο Αμαρουσίου και φτιάχνει special τορτίγες με κιμά. Λοιπόν, τη μικρή τορτίγια, τη στρογγυλή, την αφήνει κάτω και απλώνει πάνω της ομό κιμά. Σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, από την πλευρά του κιμά, ραποδογυρίζει δηλαδή, και ψήνει. Μόλις ψηθεί ο κιμάς, γυρίζει την τορτίγια να ψηθεί και από την έξω πλευρά. Τη βγάζει με σπάτουλα σε πιάτο και τα υλικά που βάζει μέσα είναι πίκλες ψιλοκομμένες, κρεμμύδι ξερό, ντοματούλα σε ροδέλες και λίγο μαρούλι ψιλοκομμένο. Αλλά το πιπερώνει, φτιάχνει και μόνη της τη σως που χρησιμοποιούν και στις ψισταριές, δηλαδή μαγιονέζα με κέτσαπ και λίγες πίκλες μέσα στη σως και κλείνει την τορτίγια. Καταπληκτική συνταγή!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή, καμπόπα. Καμπόπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τελικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
9: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
10: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
11: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κοίτα να δεις τώρα, υπάρχουν ενστάσεις επί του θέματος. Όλος δικό σου με βεβαιότητα μπορεί να είναι μόνο ένας. Ο Λάβ 97,5. Θες να μας βοηθήσεις να τον κάνουμε καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Λάβ 97,5 στο Viber. Λάβ 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Α, θα κάνω κι εγώ στο Σωτήρη Καραμίτζα. Τι λες τώρα, αλήθεια? Θα μας πει όλα τα φρέσκα νέα και κουσκούς, παιδιά. 6 με 8 στον Λάβε 97,5. Στις 10 το βράδυ βγαίνουμε μπαλκονάκι πλέον και ακούμε Βασιλή Ιωάννου. Στις 7 το πρωί αποκτάμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε με τη βιταμίνη μας, Δημήτρης και Ιωάννα. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα σας περιμένω να ξαναβρεθούμε, να περάσουμε ωραία. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Sofa Store, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντ 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα, κυρία μου. Γενικότερα γίνεται το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, ETs, 90s και Millennium. Και την πρώτη ώρα έρχεται. Α, βλέπω εδώ Χατζηγιάννη σας έχω, Χριστοφόρου με Ουάν σας έχω, Σοφία Αρβανίτη σας έχω, Βαλάντη σας έχω, Παπαρίζου σας έχω, Pink Floyd σας έχω και πάρα πολλά ακόμα. Μη βέγεις Μαρίζα Λαμούρα σου λέει εδώ πέρα, έχει γίνει χαμός. Τι για το πρωινό του Στάρ σου έχω, τι για το Λιάγκα Σόκο που πάλι είναι έξαλλος, τι για Ζήνα Κουτσελίνη σας έχω που μαλλιοτραβιέται με τον Γιώργο Λιάγκα, γίνεται χαμός κυρία μου, πατάω το play και έρχομαι.

Και θα ξεκινήσω με τη ζέστη, διότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, κυρία μου. Δεν έχει μπει καλά ο Ιούνιος. Έχει αυτή την βρωμερή, τσιχαμένη ελληνή ζέστη που είναι μαζί με συννεφιά. Συννεφιές. Τώρα να πεις στην Αγγλία, λέει, τη Γαλλία και την Γερμανία από εδώ και από εκεί πέρα έχουν καύσωνα. 39 βαθμούς Κελσίου και ψοφάνε και πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα, κυρία μου. Εμείς εδώ πέρα που είμαστε καλοκαιρινοί, υποτίθεται χώρα μεσογειακή, με το που σκάσει το 29-30-31, υποφέρει το πετσί μας, κύριε μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Συχαμένη ζέστη όμως είναι αυτή που λες αποκλείεται. Και αν έχεις αφήσει το αυτοκίνητό σου έξω στον ήλιο, μπαίνεις μέσα και νιώθεις πραγματικά όπως νιώθει ένα καλαμπόκι πριν κάνει και γίνει popcorn. Κάπως έτσι νιώθω, κυρία μου. Μπαίνω μέσα και καίει το τιμόνι, το κάθισμα, όλα βγαίνουν ταχύτητων, το χειράφρονο. Δεν πιάνεται το αυτοκίνητο, κύριε μου. Καίγεται ολόκληρο ο τόπος. Και σου λέει να βάλεις αντιλεκό. Πού να βάλω αντιλεκό? Στη μούρη, στα χέρια, στα μπράτσα, στο τιμόνι. Καίει ο κόσμος όλος, κυρία μου. Και είναι μόλις 28 Μαΐου. Καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Που θα βγαίνουμε έξω και θα καίγονται μέχρι και οι αναμνήσεις στο κεφάλι μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μεταναστεύσουμε. Ήρθε η ώρα να φύγουμε στα βόρεια, κυρία μου. Σκανδιναβία, Βόρειο Πόλο, why not, στη Ρωσία, εκεί στη Στέπα, πάρα πολύ ωραία, κύριε μου. Χιόνι μέχρι να λιώσει ο πάγος σου.

Σε άλλα νέα της ημέρας, κυρία μου, διαβάζω εδώ πέρα, Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ως εσταυρωμένος στο νέο του βίντεο κλιπ. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει πουθενά σταυρός, δεν κάθεται πουθενά σε στάση σταυρού, κυρία μου, όπως είναι ο εσταυρωμένος. Είναι σαν την Αλίκη Βουγιοκλάκη με τα χέρια πάνω δεμένος σε κάτι αλυσίδες. Θυμάστε την Βουγιοκλάκη που την είχαν οι Γερμανοί και την βασανίζανε και έλεγε αυτή εδώ είναι η μητέρα σου, μίλα, δεν είναι η μάνα μου. Πάρτε την κυρία, δεν την ξέρω. Πάρτε την από μπροστά μου, έτσι ακριβώς. Με τα χέρια πάνω δεμένο τον έχουν τον άνθρωπο, σαν αρνί είναι, δηλαδή πιο πολύ σε αρνί. Τσιμπίτσι, κατάλαβες τώρα, καμία σχέση με το εσταυρωμένο. Δεν θέλω να ακούει τώρα η Ελένη Λουκάκη να τρέχει χωρίς λόγο και αιτία με τη μάσκα και τα γάντια ολόκληρη που είναι αποστηρωμένη και να φωνάζει ου, αου, σατανισμένη, δαιμονισμένη, ου, τα βάζανε μας. Όχι, κυρία Λουκά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην διαβάζεις τα site που είναι και σοβαρά, υποτίθεται. Ούτε σταυρωμένο, ούτε εσταυρωμένο, ούτε σταυρό, ούτε διάβαση, ούτε σταύρωση, ούτε ανάσταση. Μην μπερδεύεστε, καμία σχέση. Είναι εκεί πέρα δεμένο σαν το αρνί επάνω, σαν την Ζαν Ντάρκ τον έχουν δέσει, κυρία μου. Έχει ένα στεφάνι στο κεφάλι του τύπου με αγκάθια και τον έχουν πετάξει πάνω του κάτι βέλη, κυρία μου. Λες και είναι ο Άγιος Βαλεντίνος και παίζουν βελάκια, χωρίς λόγο και αιτία. Τώρα τι είναι το τραγούδι του, τι θέλει να μας πει ο ποιητής, μια άλλη συζήτηση από την κυρία μου. Ούτε ο ίδιος έχει καταλάβει τι θέλει να κάνει, ποια είναι η φωτογραφία, ποιος είμαι εγώ, από πού προέρχομαι και γενικότερα, κυρία μου, άστα τώρα να πάνε στον κόρακα. Ο καθένας εδώ πέρα, ό,τι του ήρθει. Ό,τι του φανεί, του λέω στεφανί. Πάντως, σταυρωμένος, εσταυρωμένος, δεν υπάρχει, κυρία μου, δεν θέλω να μπερδευτείς, δεν θέλω να δαιμονιστείς, να κολλαστείς. We'll be right back.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλιγε Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή Έλια στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2+1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet.

0: Τίγκας τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

το δεύτερο ή το τρίτο ή το δέκατο ή το πεντηκοστό ή το πεντακοσιωστό ή το χιλιοστό. Θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή. Έχω χάσει και εγώ το μέτρημα, κυρία μου. Έπαιρνε, λέγεται το πρωινό ξέσπασμα και να ξεκινάει ο Γιώργος Λιάγκας και να βρίζει. Λες και είναι ο Πρέκας, τον θυμάστε, αυτόν που λέγει Ελάτε να τα πάρετε, που έβγαινε σε όλες τις εκπομπές και έφυγε τον κόσμο. Κάπως έτσι. Έχει εξελιχθεί, κυρία μου, σε Μίστερ Μπούτιας, χωρίς λόγο και τίποτα πουθενά. Σαν τον εθνικό στάρ. Μύδι παράθυρο, χώνεται και βρίζει όλο τον κόσμο. Συνεχίζει τον μπιφ την κόντρα που έχει με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Κάτι υπόθηκε πάλι, κάτι έγινε, κυρία μου, και έγινε τρελός. Κι άσε, λένε τρελή, σ' αγαπάω πολύ, σ' αγαπάω πολύ. Ποιος είδε τον Λιάγκα και τον φοβήθηκε, κυρία μου. Τι την είπε ψεύτρα, τι είπε ότι τον ζηλεύει, τι κομπλεξικιά την είπε, τι ποντένια, είστε να χαρίζει να χαρίζει ζαλαμούρα, δίποτε. Αυτά τα λέω εγώ, κυρία μου, σε ελεύθερη μετάφραση. Τι είπε, όπα, κυρία μου, και αυτή εδώ η εκπομπή που πάει πολύ καλά, και εσύ επειδή ξέρει ότι εγώ θα μου γίνουν περικοπές, βγαίνει και λες αυτά που λέει. Κακιώσα και κοίτα τα μούτρα σου, μαρισχαμένη. Αυτά ήθελα να πει, κυρία μου, αλλά λέγε πιο έτσι κόσμια πράγματα. Ψεύτρα, την είπε κατά συναφή. Η Ζήνα δεν ξέρω, δεν έμαθα. Θα μάθω όμως τι συμβαίνει. Πάντως, από ό,τι έχω μάθει γενικότερα, κόβουν το breakfast, κυρία μου, τον Ετεοκλή και την Ελένη Χατζίδου. Ναι, πάνε σπίτι αυτή. Και στη θέση του θα βάλουν τη Ζήνα Κουτσελίνη. Αύριο θα μας πει η Ζήνα Κουτσελίνη αν αποδέχεται την πρόταση να κάνει το 10 με 1, το 11 με 2. Θα σε γελάσω, κυρία μου. Πάντως, το πολύ πρωινό ξέχνατο. Ξέχνατο, χαιρέτατο.

Τώρα, διότι έχω με σοβαρές ειδήσεις, τόση ώρα ασχολιόμαστε με βλακίες, έχω μια πολύ σοβαρή είδηση. Η Ιωάννα Τούνη. Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύντροφό της. Χρόνια πολλά στον πιο έξυπνο και υποστηρικτικό άντρα που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Πραγματικά δεν έχει βαρεθεί μωρσή. Δεν έχει βαρθεί μωρσή όλη την ώρα. Κάτι να λέει για τον Αλεξάνδρου, κάτι να τη πει ο Αλεξάνδρου. Όλη την ώρα κάτι βρίσκει. Είναι το που λέει: όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, κακοψοφωνάκι. Όχι, αγάπη μου, τον έχω ξεπεράσει. Που να γίνει κομμάτια να πέσει κάτω. Είναι αυτό ακριβώς. Όλη την ώρα, κύριε μου, όλο με τον γκόμενο, που τον είναι γκόμενο, τον πρώην γκόμενο, τον είναι γκόμενο. Πού θα του πει, πού θα σου πω, που είναι υποστηρικτικό, που είναι πιο γλυκό, πιο έξυπνο. Γιατί τον έστειλε στην Άσα να κάνει κάποιο πρόγραμμα και λέει: α, είναι μια IQ 154. Ο πιο έξυπνο από όλου. Και πώ εννοείστε, καλέ, πώ επικίνδυνο ήταν μέσα σας, δηλαδή πραγματικά κάπου να υπάρχει ενέλος, καλέ. Έχουν βγάλει την προσωπική τους ζωή στα μανταλάκια. Έχουν ξεβρακωθεί κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και μετά, όχι, όχι, όχι, μου έστειλε μία άγνωστη για τον σύντροφό μου. Εσύ τον έχεις δείξει, κυρία μου. Α, δεν τον είχες δείξει εσύ. Δεν μας έδειχνες μόστρα. Τους πρώην, τους νυν, τους επόμενους, παιδιά, σκυλιά, χαρτιά, σπίτια, αυτοκίνητα, μαγιό, σούτια, ανκελώτες, τσάντες, ξενοδοχεία, ταξίδια. Δεν θα λέγει κανείς κάτι αρνητικό. Είσαι με μία. Κατάντια νεοπλουτισμού αυτή η κοπέλα. Πραγματικά όμως έχει μια απόγνωση να μας δείξει πόσο πλούσια είναι, πόσα λεφτά έχω. Να είναι όλα δικά μου αυτά εδώ πέρα. Πόσο θαυμάστε με. Δεν μας νοιάζει, μόνο δεν μας βγάζει. Και ο κομμενός που είναι έξυπνος, που δεν είναι έξυπνος, που είναι ο Μπόμπ Φουγκαράκης, τέτραγωνο Παντελονής. Φτάνει πια. Δηλαδή αυτός ο αντίχειρας που πατάει συνέχεια upload, upload, upload, πρέπει να έχει πάθει κοπέλα τενοντίτιδα. Φτάνει καλέ. Βάλ το κινητό σου λίγο στην άκρη και ζήσε σαν κανονικός άνθρωπος. Ζήσε τη ζωή κανονικά. Είναι όλη πόζα, καλέ. Όλη η ζωή μια πόζα. Γενέθλια, πόζα. Κηδεία, πόζα. Δικαστήρια, πόζα. Μπάνιο, πόζα. Ντουζ, πόζα. Έσε μας, σε παρακαλώ, πάρα πολύ τώρα εδώ πέρα.

0: Τέλος, ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου,
3: Ιωάννα.
1: Ιωάννα. Τι κάνεις, Ιωάννα.
3: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι η Ιωάννα.
2: Είναι μια γνώριμη φωνή.
1: Είναι μια γνώριμη φωνή ή δύο γνώριμες φωνές.
2: Δύο
1: γνώριμες φωνές. Πολύ ωραία, Ιωάννα. Πού είσαι, Ιωάννα.
3: Τώρα ποιος μπορεί να σε
2: πει. Είμαι στη δουλειά μου.
1: Και τι κάνεις στη δουλειά σου, Ιωάννα.
2: Μόλις μπήκα.
1: Μόλις μπήκες στη δουλειά.
2: Και φτιάχνω καφέ.
1: Και φτιάχνεις καφέ. Και θα δουλέψεις, Ιωάννα.
2: Έτσι λέω.
1: Είσαι σίγουρη, θες να δουλέψεις ή θες να την κάνεις σήμερα.
2: Θα ήθελα, αλλά. Έτσι αλλιώς δεν με ακούνε τώρα. Έχω κερδίσει κάτι.
1: Τι έχεις κερδίσει, Ιωάννα.
2: Για ένα τραγούδι.
3: Ναι.
1: Που τι είχε κάνει αυτό το
2: τραγούδι. Κέρδισα. Έπαιξε δύο φορές.
1: Ναι. Έπαιξε.
2: Κέρδισα.
1: Ναι, Ιωάννα. Ναι. Κέρδισες 200 ευρώ, Ιωάννα. Μπράβο, Ιωάννα μας.
2: Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Μπράβο, Ιωάννα.
2: Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μπράβο, Ιωάννα.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός. Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Είστε στον Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω. Έχω φοβερό, συγκλονιστικό, ανεπανάληπτο διαγωνισμό που θα προκαλέσει σεισμό, σεισμό ερωτικό με καίει κέραυνος. Άκουμε, κυρία μου τώρα. Στέλνεις Viber 694-711-11. Γράφεις όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι και θα κερδίσεις ένα πακέτο με συνεδρίες αξίας 300 ευρώ για να πας στην Skifinity MD Clinic, την απόλυτη κλινική αντιγύρανσης, ευεξίας, wellness. Θα μπεις μέσα, κυρία μου, θα σε αναλάβει ο γιατρός, ο Dr. Μάνος Δημονίτσας, να σε αδυνατήσει, να σε κάνει κορμάρα, να κάνει την προσωπάρα σου να λάμπει, διότι με τα μηχανήματα τελευταίας γενιάς που έχει και με τις ενέσιμες θεραπείες φεύγουν ρητίδες, φεύγουν κιλά, φεύγουν προγούλια, φεύγουν μάγουλα, φεύγουν μαύροι κύκλοι, φεύγουν κοιλιές, φεύγουν πλαϊνά. Διότι, κυρία μου, θα πας εκεί πέρα, θα του πεις: θέλω να κάνω χάιφο στο πρόσωπο. Το χάιφο τι είναι? Σβήνει, φεύγει, λιώνει το προγούλι, ανεβάζει μάγουλο, σβήνει ρητίδες, τσιτώνει μούρη. Θέλει να κάνει σώμα, να διαλύσει λιποκύτταρο, να διώξει κιλό, να φύγει κυταρίτιδα, να φύγουν τα ψωμάκια, τα πλαϊνά, να μαζευτούν τα μπράτσα. Άκουμε τώρα εδώ πέρα. Λύση Wave. Επίσης, η Ιαπωνική Σάουνα, η Acid Dome και EMS με ραδιοσυγνότητες. Και άλλες τόσες θεραπείες. Μιλάμε για ιατρικά μηχανήματα, σοβαρά μηχανήματα ιατρικά, κυρία μου, και όλα ιατρικά, διότι στην Skifinity MD Clinic τα πάντα τα υπογράφει ο γιατρός Μάνος Δημονίτσας.

Επαναλαμβάνω, παίρνεις μέρος τώρα, στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, γράφεις όνομα τεπώνυμο, κενό και τη λέξη καλοκαίρι και πατάς αποστολή. Και την Παρασκευή θα κερδίσεις ένα φοβερό πακέτο 300 ευρώ για συνεδρίες, κυρία μου, ένα ολοκληρωμένο πακέτο συνεδριών αξίας 300 ευρώ από την Skinfinity MD Clinic, η οποία είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 209 με τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 698-56-38-566. Και για περισσότερες πληροφορίες και για πολλά προϊόντα, κυρία μου, έχω κανονίσει να πάρεις και προϊόντα μαζί να φύγεις, από το e-shop skinfinitymdcosmetics.gr. Πατώ το πλήκ και έρχομαι.

αφήσω τα δικά μας εδώ και θα σε πάω στην Αμερική, όπως σου έχω πει. Πραγματικά εκεί πέρα κάτι γίνεται. Έχουν έρθει οι εξωγήινοι, είναι κάτι στο νερό τους, θα σε γελάσω. Ο Τραμπ, κυρία μου, έχει γενέθλια και γίνεται 80 ετών. Να ζήσεις, Ντόναλτ, και χρόνια πολλά. Στείνει, λέει, μια τεράστια σκηνή για MMA έξω από το Λευκό Οίκο για να γερτάσει τα 80 γενέθλιά του. Είναι αυτό που λέει, ο κόσμος καίγεται και ο Τραμπ εκτενίζεται κυριολεκτικά. Είναι ο πόλεμος κάτω Ισραήλ-Παλαιστίνη. Ισραήλ-Λίβανος. Αμερική με Ισραήλ στο Ιράν. Η Ουκρανία-Ρωσία, και αυτό σου λέει, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γίνομαι 80. Μια φορά μόλι γίνεται ο άνθρωπος 80 και πρέπει κάτι να κάνω. Και στείνει τεράστιο, λέει, έτσι, ένα stage, μια πολύ μεγάλη σκηνή έξω από το Λευκό Οίκο, έξω ακριβώς, κυρία μου, με το που βγεις από το πλατήσκαλο του Λευκού Οίκου, μπαμ, πέφτει πάνω στη σκηνή. Και θα πάνε εκεί πέρα και θα παίζουν ξύλο. Δηλαδή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που θα πρέπει να είναι έτσι λαμπερά τα γενέθλιά του, να απευθυνθεί στο λαό του, όχι, δεν θέλω, κυρία μου, θέλω εδώ πέρα το κόρο Κολοσσέο. Να μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι. Τώρα που το σκέφτομαι, να του στείλω ένα μήνυμα, το MMA τώρα είναι λίγο πασέ, κυρία μου, να βάλει μέσα τους αθλητές του MMA, τέλος πάντων, και εκεί που αυτοί χτυπιούνται, να τους πετάξει μέσα δύο κορκοδίλους, δύο λιοντάρια, και να γίνονται όλα να δεις, κυρία μου, και να φανάζουν όλοι, ζήτω, ζήτω, συγχαρητήρια, happy birthday, Donald. Κανείς καλά. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, κανείς καλά. Ρε κανένας καλός, βρε κανένας καλός, και αυτός θα σώσει τον κόσμο. Εδώ, κυρία μου, δεν μπορεί να τραβήξει καζανάκι ο άνθρωπος αυτός. Θα σώσει τον κόσμο. Είσαι με τα καλά σου κι εσύ.

Έχω πάλι θέμα με την Τούνη, κυρία μου. Τι να κάνω αυτή τη στιγμή, είναι θέμα που συζητιέται. Βγήκε η Παναγιώταρου, ναι, κυρία μου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, πάρα πολύ ωραία, και απάντησε που πήγε η Ιωάννα Τούνη και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί και στις κάνες, που πήγε μόνη της, πλήρωσε, πήρε μια τεράστια μπλε φορεματάρα σαν μπομπονιέρα τζίψη γάμος στην Βουλγαρία, πάρα πολύ όμορφη, καθόλου, και πήγε μόνη της εκεί πέρα. Τάχα μου δίθεν ότι πάρα πολύ και χαιρετούσε τον κόσμο η Ιωάννα Τούνη. Κανείς δεν τη χαιρετούσε, κυρία μου, σαν τον Παπανδρέου που είχε πάει στα χιόνια και χαιρετούσε το κενό αυτοκίνητο. Κάπως έτσι. Μην τη δεις και πρωθυπουργό, κυρία μου. Και βγήκε τώρα η Παναγιώτρου και είπε ότι καλά έκανε η κοπέλα και πήγε, από τη στιγμή που μπορεί να πληρώσει, ας πάει. Εγώ πάντως θα ήθελα να με έχουν προσκαλέσει, κυρία μου. Πάρα πολύ κακιά. Κακιά όμως, κακιά μου, χθήρι. Σου λέει η άλλη. Πήγε και πλήρωσε καλά. Εντάξει, μην τρελαίνεστε. Και εγώ, αν πληρώσω, μπορώ να πω και στα Όσκαρ. Το θέμα είναι να σε καλέσουν. Εκεί είσαι celebrity, αυτό ήθελα να πει, κυρία μου. Μεγάλη κακιόσα. Μεγάλη νεκατόστρα. Η φιλιό που του φιλιώνει όλου. Ναι, πολύ καλή, αλλά θα έπρεπε, εντάξει, οκ, okay, εμένα να με προσκαλέσουν. Εγώ δεν πάω έτσι ακάλεστη να πληρώσω. Πόσο μοχθηρή. Φίδι, φίδι, ξανθό, φίδι, κυρία μου. Θα πω στα δικά μου. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα Βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
7: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
8: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: EcoCarpet, την gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σε πάω τώρα στα σοβαρά, κυρία μου, διότι αυτή εδώ η εκπομπή, όπως ξέρεις, είναι πάρα πολύ ενημερωτική. Διαβάζω: ο 17χρονος γιος της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ, φυσικά, βεβαίως, έβαψε πορτοκαλί τα μαλλιά του. Η εντυπωσιακή, λέει, αλλαγή στην εμφάνισή του. Προφανώς, καλέ. Τι εντυπωσιακή. Ο άνθρωπος έχει ντυθεί φανάρι, χωρίς λόγο και αιτία. Έβαψε τα μαλλιά του πορτοκαλί. Δεν είναι εντυπωσιακό από μόνο του. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους μελαχρινούς, ξανθούς, με άσπρα μαλλιά, με αντάβιες και ξαφνικά βλέπεις μια καούκα, ένα μαλλιά κυκλοφορεί μέσα στον χώρο, πορτοκαλί. Θα πεις: Παναγιά μου, φωτιά. Πυροσβεστικό όχημα. Ιου, ιου, ιου, 911. Όχι, δεν είναι 911, κυρία μου. Είναι ο 17χρονος γιος της Αντζελίνας Τζολί. Είπε έτσι να βάψει το μαλλί του πορτοκαλί. Και έγινε είδηση αυτό. Έγινε είδηση στα παγκόσμια, να ξέρεις, μήμια έψιλον, όχι μόνο στα ελληνικά. Δεν είναι μόνο η μπλε και η ελληνική, είναι και παγκόσμια, κυρία μου. Σε όλα τα site τύπου TMZ και όχι μόνο, και τα ενημερωτικά, να ξέρεις, υπήρχε ολόκληρο ρεπορτάζ. Γιατί έβαψε τα μαλλιά του πορτοκαλί, πώς έβαψε τα μαλλιά του πορτοκαλί, βάφτα μαύρα, κυρία μου, και άστε να πάνε τον κόρακα. Λέει ότι η Αντζελίνα Τζολί φυσικά και δεν παρενέβη σε όλο αυτό, γιατί αφήνει τα παιδιά της να έχουν χώρο, να παίρνουν πρωτοβουλίες, και άμα λάχει να ούμε, να παίρνουν και μια επαφή από το σούπερ μάρκετ και να κάνουν το μαλλί πορτοκαλί. Το οποίο είναι το κακό το πορτοκαλί, κυρία μου. Είναι σαν να έχει ξεβάψει κόκκινη μπλούζα σε χλωρίνη. Δηλαδή είναι σαν να έχει κοιμηθεί χωρίς λόγο και αιτία πάνω σε χημικά. Το καημένο το παιδάκι, πως είναι έτσι, καραφλό θα μείνει, κυρία μου. Με αυτή τη βαφή που έχει βάλει, κακιά βαφή, κακιά, κακιά. Έχει κάνει και ντου καπάζ για να βγει το μαλλί πορτοκαλί. Θα πάρει το μαλλί στο χέρι, κυρία μου, και μετά θα κλαίει. Θα κλαις με μαύρο δάκρυ, ενώ θα σου λέμε περίμενε μέχρι να ράψει πράσινο με το πορτοκαλί που έχει στο κεφάλι σου. Μέχρι τότε θα βγει η καινούργια τρίχα, κυρία μου, από κάτω, αν υπάρχει μετά από τόσο ντου καπάζ.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πεμπτούλα είναι αύριο. Είμαστε στην τελευταίες ημέρες του Μαΐου, κυρία μου, και μετά Ιούνιος, με το ίδιο κορμί. Που είχαμε και το Δεκέμβρη και το Γενάρη και το Φλεβάρι, τίποτα δεν άλλαξε, κυρία μου. Θα κάναμε δίαιτες, θα κάναμε γυμναστικές, του χρόνου πάλι να είμαστε καλά. Τώρα το καλοκαίρι έφτασε. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Τις γεννάνες επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

改变。

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τις σκέψεις σου. Και εκείνο τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

τραγούδι, μια ιστορία. Κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love σου 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει. True love, oh love real.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

τόσες ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

χέρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμώνουν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

Αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω». Blue.

0: without you.
1: Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Έχουμε στην γραμμή κάποιον.
2: Το Γιάννη.
1: Έχουμε το Γιάννη, για να δω. Γιάννη!
3: Καλημέρα σας.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πολωνία.
2: Πού
1: στην Πολωνία είσαι?
3: Στην Πολωνία, ναι, ναι.
2: Διακοπές.
1: Στο καλό που μας ακούνε.
3: Διακοπές,
2: για χαρά.
1: Διακοπές στην Πολωνία.
2: Πού στην Κρακοβία είσαι?
3: Ναι, ναι.
2: Αριστερό.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα, αισθάνεσαι οροξάτος, κεφάτος?
3: Έλεις κεφάτος πολύ για αρκετά τυχερός.
1: Και αρκετά τυχερός. Γιατί αισθάνεσαι τυχερός?
2: Είναι στην Κρακοβία.
3: Ναι, είμαι εξωτερικό τώρα.
1: Άλλοι είναι εδώ, ναι. Μόνο γι' αυτό αισθάνεσαι τυχερός?
3: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι μου έρχονται και κάτι λεφτά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Νικολάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Ήθελα να πούμε, άντε, από χθες αυτό είναι.
3: Αργήσαμε λιγάκι, αλλά το καλό πράγμα αργεί.
1: Γιατί περιμένεις, Νίκο, για πες.
2: Περιμένω, ρε παιδιά, για αυτό το διαγωνισμό.
1: Νίκο, κέρδισες 200 ευρώ, Νίκο.
2: Κορτάρα στη βουλιά,
3: έτσι.
1: Νίκο, είναι Νίκο. Δικά σου τα 200 ευρώ. Ναι,
2: να είσαι
1: Νίκο.
2: Καλά, ρε παιδιά, να σε έχει καλά ο Θεός.
1: Να είσαι καλά,
3: και... καλά και εσύ, Νίκο.
1: Και εσύ,
2: ακούμε Νίκο. Love, να ξέρετε, είμαστε λογιστικό γραφείο.
3: Ναι.
2: Και ακούμε όλοι love.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 95,8.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Η ώρα είναι 3.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.